0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Βεβαίως, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στα λιόπα, ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Βρε καλώστα τα παιδιά.
8: Οπα!
2: Ξεκινάει το διάσημο 8 με 8 και 10. Μαμάδες, μπαμπάδες και παιδιά. Νήπια, δημοτικά και έφηβοι επέστρεψαν στην πρωινή μας παρέα μετά από 3 μήνες. Εμείς ήμασταν εδώ, παιδιά. Εσείς είχατε διακοπές.

Μπορεί τώρα ο Γάλλος να πει βάρκα. Βάρκα στο γυαλό. Ο Καρλ Ζερό είναι αυτός. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τραγουδιστής. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, παρουσιαστής talk show. Σίγουρα δεν είναι τραγουδιστής. Αλλά το έχει αποθυμένο, το ήθελε. Καλημέρα λοιπόν από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δευτέρα πρωί, νέα εβδομάδα, νέα σχολική χρονιά, νέοι μπελάδες, νέα και πολλά δρομολόγια. Και εμείς θα είμαστε εδώ για το πρωινό σας ξύπνημα. Και για τα παιδιά και για τους γονείς να παίρνουν μια ένεση ενισχυτική δύναμης, θάρρους. Πάμε λοιπόν μαζί για την επόμενη σεζόν.

Gigi Perez, Sailor Song. Τι να κάνω, έχω και την νεολαία που ζητάει τραγούδια. Οι γονείς, λέει, τα ζητάνε για τα παιδιά. Και νομίζω ότι τα παιδιά θα πρέπει να ακούσουν και λίγο τον Jackson σε αυτή του την εποχή. Όχι μόνο Beat It, Billie Jean και Thriller. Υπάρχει μια άλλη ωραία περίοδος. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κάθριν και καλημέρα στους δύο Γιωργάδες μας. Καλημέρα George, καλημέρα Γκέκο. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ελέου Σάρτας, στη Χαλκίδα, στο Κίτρινο Στόλο, στο Δημαρχείο μας και στο κέντρο της πόλης. Michael Jackson, Heal the World. Ο Γιώργος γράφει, κάνω το σταυρό μου και ακουρμένομαι μετά την εισαγωγή. Το βάγα στο γυαλό. Στο ζέσταμα είμαι, Γιώργο μου, στο ζέσταμα. For them and think if they can make it a better place.

Είμαστε στο 91 και το Michael Jackson φτιάχνει μια τραγουδάρα, το Heal the World. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Ναι, χτύπησε κουδούνι για την πρώτη ώρα. Τώρα τα περισσότερα παιδιά έχουν κατεβεί από το αυτοκίνητο, οπότε μπορούμε να σχολιάζουμε ελεύθερα. Ναι, σας πω, μια χαρά πέρασαν, 3 μήνες. Μια χαρά. Τι ώρα κοιμόταν το βράδυ, θυμίστε μου. Τι ώρα ξυπνούσαν το πρωί, θυμίστε μου. Α, γεια σου. Όχι και αυτά τώρα μαζί μας. 7 το πρωί. Ο γιος με 6,5 γιατί έχει να κάνει και μαλλί. Και ο άλλη μόνο. Καλημέρα Παναγή και Γιώργιανα. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Καλημέρα σε εξοχικά της Χαλκίδας. Ψύχρανε λέει λίγο. Παιδιά χωρίς πλάκα. Την προηγούμενη Δευτέρα η θερμοκρασία είχε πάει στους 39 και χθες στους 32. Είναι 6,5-7 βαθμούς κάτω. Και σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε και η χαμηλότερη θερμοκρασία τη νύχτα ήταν 20 βαθμοί. Το λες και ανθρώπινο. Και δεν βιάζω όμως εδώ. Να παγώσω εδώ θερμοκρασία, εμένα μου κάνει. Και Stragglers, Always the Sun. Δεν βιάζομαι.

κατηγορία αξέχαστα αγέραστα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι δηλαδή μπορεί να βγει και το 86, μπορεί να έχει βγει και το 96, μπορεί να έχει βγει και φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένας ήχος που είναι απολύτως συμβατός με κάθε εποχή. Οι Stragglers. Και ποιος χρειάζεται τα λόγια όταν υπάρχουν μουσικάρες. James Taylor Quartet, Indian Summer. Τι φανταστήκατε ότι θα αρχίσουμε τα βροχοτραγούδα. Έλειπα το Σαββατοκύριακο, αλλά έμαθα ότι εδώ στην πόλη τη γλιτώσαμε τη βροχή. Όχι όμως και στα Γιάννενα.

James Taylor Quartet, το αξέχαστο Indian Summer. Και αφού είμαστε σε ταξίδια μακρινά, Σιναμάλη Σιναντενή ή Καϊαντίν, αν το προσέξετε είναι το Free του Stevie Wonder, αλλά Mama Africa.

Hoover Phonic, Mad About You. Δευτέρα πρωί 14 Σεπτεμβρίου στο νομεράκι FM και το 919.gr. Άντε σιγά σιγά θα φτάσουν οι γονείς στη δουλειά, στο γραφείο και θα μας στείλουν το μήνυμά τους. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, γιατί εγώ σας έβαλα τραγουδάρα. Ρίτσι Απόβαρη, Come Over Ray. Αξέχαστο.

0: τι ωραία μερικά τραγούδια που ήταν τα νυχτερινά μας, με ένα ελάχιστο ρετουσάρισμα να γίνονται πρωινά. Ρίτσε Πόβερη, Κάμω Βορέη. Καλημέρα στη Βιλιπιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλά πάμε λέει για πρώτη εβδομάδα. Για μας είναι τρίτη εβδομάδα, αλλά για εσάς τους γονείς είναι πρώτη. Και έτσι είναι το πρόγραμμα των παιδιών, καθορίζει και το δικό μας, σωστά Κωνσταντίνα. Τέσσερα. Λες να μην ξέρω. The Love Me or Die, Christopher William Stonking.
1: I studied evil, I can't deny it. Wonder who to

τραγουδάρα. Christopher Williams, Stone King, The Love Me or Die. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Γράφει πρώτη φορά που δεν πάω σχολείο με την ψυχή στο στόμα. Τσάντες να κρέμονται από τα παράθυρα. Διαφορετικά παπούτσια στα πόδια. Το έχω ζήσει αυτό με το γιο. Τι ώρα που τέλειωνε το μήνυμα. Αγκαλιές και πολλά φιλιά, αυτό είναι το μυστικό. Ωραίες εικόνες.

Daily Boss. It's La Vida Loca. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίρνω τα καλύτερα της προηγούμενης σεζόν και να ξεκινάμε την νέα σεζόν με αυτά. Σαν μια γέφυρα. Ορνέλα Βανόνε. Bang Bang.

Κορνέλα Βανώνη, Bang Bang. Αλλά ιταλικά. Έχουμε και μεγάλη γιορτή σήμερα, του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα και στο Σταύρο. Χρόνια πολλά. Και καλημέρα. Καλημέρα να στείλω στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στη Φιλελίνα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Ήμουν στα λιμέρια σας Σαββατοκύριακο. Τα εκβοντώ στο Γκέμαθλον. Εγώ και χιλιάδες τρελά πιτσιρίκια ντυμένα με υπερβολικές στολές. Ωραία διοργάνωση, πολύ ωραία. Της ηλικίας μου δηλαδή. Βάλτσα vibe, no reward.

Το Gamathlon είναι η μεγάλη συνάντηση των gamers όλης της Ελλάδος. Έχει διαγωνισμούς παιχνιδιών, έχει επίδειξη νέων τεχνολογιών. Εγώ να σκέφτομαι ότι αυτοί που έστησαν το δίκτυο στο Taekwondo, δηλαδή πόσες μέρες, πόσα χιλιόμετρα καλώδιο, πόσο τέλεια πρέπει να ήταν όλα στημένα για να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Και βέβαια ένα μεγάλο εμπόριο, το οποίο πολλοί κόσμοι ήταν στα περίπτερα, που πουλούσαν παιχνίδια, κάρτες Pokémon. Εκεί τι γινόταν στις κάρτες Pokémon? Ένα τεράστιο εμπόριο, έτσι, απίστευτο. Και τα παιδιά να κάνουν σαν τρελά όταν έβλεπαν κάποιον ντυμένον από το ίδιο παιχνίδι. Κανονίστε το κάποια στιγμή με τα παιδιά σας, 1 Σεπτέμβριο που γίνεται συνήθως. Συνήθως γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, και πέρυσι έγινε αυτό, με το που ξεκινάνε τα σχολεία. Να τους το κάνετε δώρο.

να έχει η Αθήνα μια φοβερή ζέστη, μια φοβερή υγρασία και να έρχονται ντυμένοι με στολές απίστευτα βαριές. Οι μεγάλες ομάδες ατόμων ντυμένοι στρατιωτική με όλη τη μάσκα, με τους φακούς, με... Πα, πα, πα. Μπροστά καλύτερο πόνος που λένε.

Ο Μαρκόν στο ξεκίνημα των 90's, Walking in Memphis. Να και ένας από τους σημερινούς τιμόμενους. Καλημέρα Σταύρο. Χρόνια πολλά και αυτός εύχεται χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Πω, τι μπάουλ ήταν αυτό τώρα. James Stone, One Hit Wonder, με τη μεγάλη Jocelyn Brown. Ένας ύμνος για τις μεγάλες κυρίες της όλου μουσικής, με τίτλο She Got Soul.

0: Night, Roberta Flack. You know, they all got some.
1: James Stone, Jocelyn Brown, She Got Soul. Και συγγνώμη, αλλά μόνο εγώ δεν κατάλαβα πότε τελειώνει η πρώτη ώρα. Πόσο γρήγορο ήταν αυτό. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Mark Ronson. Apart, but nothing breaks like a heart. Και ιδιαίτερη περίπτωση της Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir. Allez.

Προλετέρ. The Misfit Song, δεύτερη ώρα στον Ευρακέ FM και το 919.gr. Η αφεντιά μου, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, για τρίτη εβδομάδα της σεζόν και την πρώτη του σχολείου, πρώτη βασική δηλαδή, που σας έχω μαντρωμένους όλους στα αυτοκίνητα το πρωί και πολλοί από εσάς μας πήρατε και στη δουλειά από το 919.gr. Το καλοκαίρι δεν έφυγε, αλλά η θερμοκρασία είναι πια ανθρώπινη. Ζεις και χωρίς air condition. Καλημέρα, Λεκό. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Σας έλεγα την πρώτη ώρα για τον Game of Thrones. Τι χαρά τα παιδιά που ζουν Αθήνα, τους είναι πιο εύκολο. Για μας είναι πιο δύσκολο και κοστίζει. Και κάπου εκεί συνεχίζουν τα καλά της Αθήνας. Τώρα να πούμε την αλήθεια, μην παραπονιώσετε Αθηναίοι. Έχετε τα χίλια στραβά. Συνάντησα μια πόλη πάρα πολύ βρώμικη. Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Αλλά γυρίζεις από τον Game of Thrones και πέφτεις πάνω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είχε την απίστευτη συναυλία tribute στο Leonard Cohen για το 10 χρόνια από το θάνατό του. Μεγάλη αγάπη ο Leonard Cohen για την Ελλάδα, για την Ίδρα. Μια διοργάνωση του γιου του, Adam Cohen. Και ένα βράδυ που είδαμε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, πάρα πολύ καλός, δεν τον είχα ξαναδεί live. Ο Τζορτζ Γκουντή, έτερος εγώ, να θυμίσω. Στάθης Δρογώσης, Λουίζ, θα την ακούσουμε σε λίγο. Πάνος Μουζουράκης να διασκευάζει φοβαρά το Everybody Knows. Απίστευτο το διασκεύασα. Λίνα Νικολακοπούλου, που διάβασε ένα ποίημα του. Έλειπα σπαλά, Πορτοκάλογλου, Μανώλης Φάμελος. Όλοι είπαν από ένα τραγούδι του Κοέν. Άλλοι στα αγγλικά, η Δήμητρα Γαλάνη στα ελληνικά. Εντάξει, από τις βραδιές που λες, έπρεπε να είμαι εκεί. Το έζησα. Και που έγινε, έξω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Μεγάλο Πάρκο, και όλοι ήταν στον καζόν. Σταυροπόδι. Απλά πράγματα. Ούτε γκρίνια δεν έχω καρέκλα. Πήγαν να ακούσουν μια βραδιά με απίστευτη μουσική, χωρίς γκρίνιες.

0: ένας δικός μας Καναδός. Με αγάπη στην Ελλάδα. Συγγραφέας, ποιητής, κύριος ποιητής. Happens to the Heart. Καταπληκτική δουλειά από Paper Cut.
1: My signature to the bottom of the page. Because it is really yours.
0: Και στις οθόνες, ανάμεσα από τραγούδια, να εμφανίζεται ο ίδιος να διαβάζει ποίηματά του. Και να που εκτίμησε ένα τραγούδι, το ξανεκτίμησε δηλαδή. Everybody knows.
2: Everybody knows that the days are loaded. Everybody.
0: Με έκανε ο Μουζουράκης να το αγαπήσω ξανά.
2: Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys

μεγάλος ο Λέοναρντ Κοέν. 10 χρόνια από το θάνατό του, το 16. Everybody know. 14 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα του 1983 γεννήθηκε αυτή η μορφή, αυτή τεράστια πλην αυτοκαταστροφική καλλιτέχνηδα, η μεγάλη Amy Winehouse, που αποφάσισε να μπει στο Clapton 27 άριθμο που έφυγαν ωραίες.

επηρεάστηκε πολύ. Γεννημένη σαν σήμερα το 1983, έφυγε το καλοκαίρι του 11. Δεν θα πω χωρίς, το περιμένουμε, γιατί τον τελευταίο καιρό σταματούσε συναυλίες, έβγαινε εντελώς του καρισμένη στη σκηνή, τις διέκοπτε. Η Amy Winehouse, αμαρτία. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Χριστίνα. Η σχολική χρονιά γράφει ξεκίνησε με την πολυπόθητη δροσιά. Για σκεφτείτε το λίγο. Καλά το πρωί, δροσούλα είχε. Σκεφτείτε το μεσημέρι με τα δρομολόγια, τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες. Να βγαίνεις και να στάζεις. Τα πάντα είναι σοφία. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη Βαγγέλη Ζεβερδινό. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. William Pate, Φωνάρα, City Lights. Και έρχεται πρώτη μετάδοση, έρχεται η Ανάικον, έρχεται τραγούδι δικό μας.

Από τους μεγάλους τους διάσημους One Hit Wonders που δεν ισχύει για τον επόμενο καλλιτέχνη. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Μελίνα. Παρασκευή μεσημέρι, τηλέφωνο από τον Ιαννά Έκον. Πάντα ευχάριστο να δέχομαι τηλέφωνο από τον Γιάννη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ελπίζω η Θεσσαλονίκη να έχει ξυπνήσει και να μας ακούει. Μου λέει σου έχω τραγούδι δικό σου. Τραγούδι που είναι για την εκπομπή σου, είναι για τον Αμβρακέα. Και θέλω να το παίξεις σε πρώτη μετάδοση εσύ.

Νέος Ιαν Άικον και τραγούδι που παίζει πρώτη φορά στο Ναυρακέ FM. Επέλεξαν εμάς για πρώτη μετάδοση. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ιαν. Ιαν Άικον και Λουίζ. Την οποία τυχαία είδα Σάββατο βράδυ, έτσι Αθήνα. Δηλαδή μικρός ο κόσμος. Only you. Πόσο τιμητικό ήταν αυτό, Γιάννη. Στο repeat. Για τη Λευκάδα, Roy Vedas, Fragments of Life.

Βέντας, τι έκπληξη ήταν αυτό το τραγούδι όταν το ακούσαμε το 98 με το Vocoder. Το ότι είχε τρελαθεί το μυαλό με εμένα. Τώρα το ακούω, το έχουμε συνηθίσει. Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό το παιχνίδι στη φωνή. Fragments of Life. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελική. Buona giornata maestro. Μου αρέσει αυτό το μήνυμα. Θέλω να απαντήσω και σε ένα άλλο μήνυμα. Τι εννοείς ότι η Amy Winehouse έφυγε το 2011? Δεν ήταν πρόπερση? Ναι, καλά, 15 χρόνια. 15 χρόνια και θυμάμαι ότι το είχα ακούσει στο, στην Edge, στο Cosmos Radio, την είδηση. Ερχόμουν από Σπάρτη. Θα μου μείνει εκείνο το μεσημέρι δηλαδή. 15 χρόνια από την Amy Winehouse, 25 χρόνια από τον 9-11. Δηλαδή προχθές, αλήθεια τώρα προχθές. Stay a while, καλημέρα μήνα. Ροϊξόπ.

workshop Stay a While. Και ενώ βλέπω ότι έχει πάρει πάρα πολλές καρδούλες από εσάς, εγώ ξεχνάω να βάζω αυτή την τραγουδάρα. Έπρεπε να παίζει πολύ πιο συχνά. Αλλά φταίτε κι εσείς, φταίτε. Δεν φταίτε όταν ζητάτε τραγουδάρες και εγώ αργώ να τις βάλω στη λίστα. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Να πω ότι δεν είχατε δίκιο, είχατε. Έχουμε τόσα τραγούδια Teddy Swims πια στη λίστα των Βρακί FM. Teddy Swims FM θα το πούμε. Καλημέρα στο διάσωλο, καλημέρα Στεφανία, Τζίνα, Χριστίνα, καλημέρα στον προϊστάμενο. Δευτέρα πρωί και ένα νέο ξεκίνημα του δρόμου θα είστε. Και είναι μερικά τραγούδια όπως πριν με το Everybody Knows. Πρέπει να το ακούσεις live για να κολλήσεις. Μίκα, Underwater.

we could breathe underwater. Ο Μίκα. Καλημέρα. Καλά, η Λευκάδα είναι εδώ. Καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα, Λευκάδα. Τι πράγμα είναι αυτό? Πάρτε με μεταγραφή εκεί. Να συνεχίσω το ραδιόφωνο από Λευκάδα. Και να μας ακούνε οι Αρτινοί. Κανονίστε το εσείς. Κωνσταντίνος Β'. Ενώ το καλοκαίρι μπορεί να κρατήσει όσο περισσότερο θες εσύ το κύμα. Και ασπεί ο Μαραβέγιας κακές κουβεντούλες στο επόμενο τραγούδι.

0: Κωνσταντίνος Β, το κύμα. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Άργησα λέει πολύ σήμερα, ένα κονσερβοκούτι είναι απαραίτητο. Ακούτε Αμβρακή FM, όποτε θέλετε εσείς, όχι όποτε μπορούμε εμείς.
1: Το καλοκαίρι

0: Και εδώ αρχίζει το ωραίο που θα γίνει εκδικητικός. Καημένη Τζέιν.
1: Μάγισσα μου έτσι.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

Νομίζω ότι έχουμε δύο τραγούδια του Μαραβέγια για αρχή και τέλος καλοκαιριού. Welcome to Greece για Μάιο, Ιούνιο. Και αυτή την τραγουδάρα για την Τζέιν. Το καλοκαίρι έφυγε. Καλημέρα Νεκτάρια, καλημέρα στην Καστροστικιά στο Ιγκουάνα. Τι καλοκαίρι έχουμε πέρασει στο Ιγκουάνα. Επί Γρούμπα. Τι πάρτι έχουμε κάνει εκεί. Τι κόρονα πάρτι ήταν αυτό. Με το λουσμένο λάπτοπ. Καλημέρα λοιπόν στο Ιγκουάνα. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, γράφει. Και ας λέω Μαραβέγιας. Εδώ είναι ακόμα. Θα το πω όμως όσο θέλουμε.

Ο πολύ πολύ αγαπημένος Phil Collins, συνταξιούχος πια όπως λέει ο ίδιος, με πολλά προβλήματα υγείας, που ήθελε πάντα να ζήσει σε μια προηγούμενη εποχή, στην εποχή της Motown. Γι' αυτό και η διασκευή του You Can Hardly Love. Οπότε, πολύ εύκολο Diana Ross.

Phil Collins με Diana Ross μαζί. Απίστευτο, αλλά πόσο ταιριάζουν. Baby Love. Και το τελευταίο είναι απρόσμενη έκπληξη. Εγώ, ας πούμε, δεν παίζω ποτέ σάντρα, αλλά αυτό τώρα μου κόλλησε στο μυαλό. Μετά από Baby Love, Hey Little Girl. Πρωινό Δευτέρας, κανονική αρχή σχολείων, με ξυπνητήρι στις 7, Αμβρακέ FM 919.gr και Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out.

0: Μαυρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

alimentation.

0: Αμπρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Αμβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Απόγευμα Δευτέρας σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Έφτασε και αυτό σχεδόν στα μέσα του. 5 λεπτά μετά τις 7, παρέα θα πάμε όπως σε κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9. Franz Ferdinand, Take Me Out. Τραγουδιαρχής για σήμερα.

Καλησπέρα στην Λίνα Βεγγελία. Στέλνει στο chat. Καλησπέρα στον Μάριο που έκανε την αρχή για σήμερα στο Instagram. Καλησπέρα στον Αλέξη Χατζαδωράκη που έχει μπει από τις 5 και κάτι σε ρυθμό Φόρμουλα 1 και σκουντερία Φεράρι. Ή μάλλον τι σημαίνει να είσαι Φεράρι. Τι ψυχικά τραύματα σου αφήνει να υποστηρίζεις τους Ιταλούς. Συμπάσχουμε, Άλεξ.

μιλούσα έτσι νωρίτερα με ένα φίλο, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο απαλά, αν θέλετε, σήμερα, για την EuroLeague και πώς μπορεί το NBA να χωρέσει μέσα σε όλο αυτό, καθώς εδώ και μήνες το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα βρίσκεται μπροστά σε εξελίξεις που ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία του για την επόμενη δεκαετία, ας πούμε. Το NBA προετοιμάζει εδώ και καιρό την είσοδό του στην ευρωπαϊκή αγορά. Η EuroLeague επιταχύνει τον δικό της μετασχηματισμό μέσω της επέκτασης και της μετάβασης σε ένα μοντέλο μακροχρόνιων franchise. Η προγραμματισμένη αυτή αύξηση του αριθμού των ομάδων και η προσθήκη νέων αγορών δημιουργούν αναπόφευκτα ερωτήματα σχετικά με τη μορφή της ίδιας της διοργάνωσης, με 24 συλλόγους και ακόμα περισσότερο με 30. Όλο αυτό το σημερινό σύστημα που συζητούσαμε δεν θα μπορούσε να επιβιώσει την ίδια μορφή, γιατί η EuroLeague μεγαλώνει, η δομή της σεζόν θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Μάλιστα διάβαζα για τον Δημήτρη Τούδη, τον προπονητή της Hapoel, που αναφέρθηκε πρόσφατα σε αυτό το ενδεχόμενο σε μια συνέντευξή του στη Mozart. Το όραμά του ξεπερνά την ήδη ανακοινωμένη επέκταση στις 24 ομάδες. Πιστεύει ότι η EuroLeague θα πρέπει τελικά να φτάσει τους 30 συλλόγους, χωρισμένους σε περιφέρειες ή ομίλους, με ένα πολύ πιο εκτεταμένο post-season και με μορφή playoffs που κάποια μέρα, και εδώ μάλλον είναι η είδηση, ίσως να αντικαταστήσει το Final Four υπό τη μορφή που το γνωρίζουμε. Τι είπε τώρα ο Τούδης? Πιστεύω ότι κινούμαστε προς μια κατεύθυνση που θα έχουμε 24 ομάδες, ίσως 26, και μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε τις 30 όπως ονειρεύομαι. Θα μπορούσαμε να έχουμε περιφέρειες ή ομίλους και να καταλήξουμε στη μορφή playoffs που θέλουμε, ανέφερε ο Έλληνας coach. Η διοργάνωση αριθμεί σήμερα 20 συλλόγους, 20 ομάδες, ενώ υπάρχει και ένα επίσημο σχέδιο, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, επέκταση στις 24 από τη σεζόν 27-28. Η Mozart είχε αποκαλύψει ήδη από τα μέσα του Ιούνιου ότι το επόμενο στάδιο του project EuroLeague προβλέπει αύξηση στις 30 ομάδες, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και το 28 ή το 29, όπως αναφέρουν. Από τότε έχει ξεκινήσει μια ακόμη διαδικασία που ίσως αποκαλύπτει πιο ξεκάθαρα από κάθε άλλη την κατεύθυνση της EuroLeague. 11 σύλλογοι πέρασαν το πρώτο στάδιο της επιλογής για μακροχρόνια franchise, ανάμεσά τους Παρτίζαν, Ερυθρός, Ντουμπάι, Χάπουελ, Βαλένθια, Βίρτους, Παρί, ΠΑΟΚ, Λονδίνο, Νάπολη και το project Ρώμα Μαξίμα. Οι δεσμευτικές προσφορές τους άγγιξαν συνολικά τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα προγραμματισμένα επενδυτικά κεφάλαια για την επόμενη πενταετία ξεπερνούν τα 3,2 δις. Η Hapoel, παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι πέρασε επίσης στην επόμενη φάση, ενώ ο CEO της EuroLeague, Τζους Μπουένο, αποκάλυψε στις αρχές Σεπτέμβρη ότι υπάρχουν 12 δεσμευτικές προσφορές με συνολικό ύψος franchise fees περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. Το πλάνο λοιπόν για την σεζόν 27-28 προβλέπει 24 συλλόγους, εκ των οποίων μέχρι και 21 θα διαθέτουν μακροχρόνιο franchise, 21 από τους 24, ενώ δύο θέσεις θα εξακολουθήσουν να συνδέονται με τα αποτελέσματα του EuroCup και ενδέχεται και μια wildcard. Με άλλα λόγια, το σύστημα που δημιουργεί η EuroLeague δεν θα μετατρέψει απαραίτητα τη διοργάνωση σε μια εντελώς κλειστή κλίκα. Και λέω εντελώς, καταλαβαίνετε γιατί. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Και για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, για να μπούμε στα ποδοσφαιρικά που προβλέπει πρώτη ώρα, να αφήσουμε τον μπάσκετ για το τέλος, παρέα με Γιάννη Λιόντο. Η EuroLeague έχει σήμερα 20 ομάδες και regular season 38 αγώνων. Όλοι αντιμετωπίζουν τους πάντες εντός εκτός έδρας. Με 24 συλλόγους, το ίδιο μοντέλο θα απαιτούσε 46 παιχνίδια. Με 30 ομάδες, ο αριθμός θα το εξοδόταν στα 58, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για εγχώρια πρωταθλήματα και πάει λέγοντας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μετά πάει αλλού εντελώς το θέμα με τους συλλόγους, τους διαθέσιμους παίχτες, τις ημερομηνίες.
αλλά μάλλον θα πάμε σε ένα μοντέλο που ενδεχομένως να υιοθετήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος πάντων, αυτά για αρχή.

0: Τι να το κάνω, να το σφάξω το ρεφρέν. Έλε, πρώτη φορά, θα είναι τελευταία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 14 λεπτά μετά τις 7. Δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε άλλο μουσικά, και αυτό διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η φίλη και συνάδελφος Σοφία Καρακασίδη. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησα λίγο ανάποδα, να ξέρεις. Με συνεπήρε μια κουβέντα που είχα κάμια ώρα πριν, μπασκετική, για το μέλλον της EuroLeague και πόσο τέρας μπορεί να γίνει με 30 ομάδες ή όχι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα της ΑΕΚ, που είδαμε την ένωση να γκελάρει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Τα καμπανάκια ήχησαν για την κακή αυτή εμφάνιση. Αντέδρασε η ΑΕΚ μετά με εμφατική νίκη επί του Άρη. Μεγάλη επικράτηση στην πρεμιέρα του Champions League την περασμένη εβδομάδα, θα τα πούμε, επί της ΛΑΣΚ. Και η έξοδος λοιπόν στην Τρίπολη ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ αφενός έπρεπε να δώσει συνέχεια σε αυτές τις δύο τελευταίες εμφανίσεις, παίρνοντας και το τρίποντο, και αφετέρου να δείξει ότι έχει μάθει από την απώλεια βαθμών με την Κηφισιά, Σοφία.
1: Και ανταυτού, Χρήστο, δεύτερη απώλεια βαθμών σε εκτός έδρας παιχνίδι. Βέβαια, να πούμε ότι συγκριτικά με το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, 100% η ΑΕΚ εμφανίστηκε καλύτερη. Ήταν πιο απειλητική, δεν ήταν τόσο δηλαδή άνευρη και ούτε είχε τόσο παθητικό ρόλο στο ΜΑΤ. Παρ' όλα αυτά, πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της, και να πούμε ότι είχε και σε τρομερή μέρα τον Μπρινιόλι, που για μένα είναι ο MVP, ξεκάθαρα.
0: Πραγματικά.
1: Με μεγάλες επεμβάσεις, γενικότερα από τη στιγμή που κλείθηκε να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί με τον Στρακώσιο, ο οποίος αναμένεται μετά τη διακοπή. Νομίζω ότι παίρνει άριστα. Και φυσικά έχει μεγάλο, έτσι να πούμε, μερίδιο, που η ΑΕΚ έμεινε όρθια σε σίγουρα δύο σημεία του παιχνιδιού, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερα σε διάστημα ενός λεπτού. Δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε ο Γιώβη,
0: ναι,
1: που για την κλάση του σίγουρα.
0: Το περιμένεις από έναν τέτοιο παίχτη.
1: Περιμένεις ακριβώς να τελειώσει δουλειά, ναι, τουλάχιστον τη μία από τις δύο. Κάπως έτσι το φινάλι τη βρήκε με τον ένα βαθμό. Και σε τέσσερις αγωνιστικές μετρά δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, επί της ουσίας τέσσερις πόντι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Ιδιαίτερα χθες που έπαιξε καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη Λεωφόρο δεν ήταν και καλή αγωνιστικά. Και 100% ο Νίκολιτς έχει να διορθώσει κάποια πράγματα, να πούμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι τον είδαμε και έτσι αρκετά συνειδητοποιημένο μετά το φινάλε, ανέλαβε την ευθύνη, ξεκαθάρισε κιόλας ότι τον εκνευρίζουν αυτά τα απαράδεκτα λάθη που βλέπει από την ομάδα του.
0: Εντάξει,
1: έγινε και
0: κρύβεται,
1: αυτό το ελεύθερο λάθος, ναι, από τον Μουκουμπί, γιατί πραγματικά αν δεις και ξαναδείς τη φάση.
0: Την έχω δει και την έχω ξαναδεί.
1: Ήταν, ναι.
0: Κοίταξε, όλο αυτό εκεί στο λάθος, στη στιγμή που, του λάθους, είναι το τσαφ που κάνει στο build-up πάνω, εκεί που προσπαθεί να ξεκινήσει, δηλαδή να δουλεύει το γρανάζι της ΑΕΚ, που να περάσει μπάλα μπροστά. Ίσως υπάρχουν κάποια κομμάτια, αν και πολύ νωρίς ακόμη να το πούμε, που θα πρέπει να τα διαφοροποιήσει ο Νίκολιτς πάνω στον τρόπο που χτίζει τις επιθέσεις η ομάδα από τα πίσω. Δεν λέω να κάνει γιώμα τερματοφύλακας, αλλά ίσως να πάει από τα άκρα, ίσως να πάει από άλλες μεριές. Δεν ξέρω, αυτός θα το βρει. Αυτός άλλωστε ήταν που μεσοβδόμαδα κατάφερε να κρατήσει την ομάδα του, όχι απλά όρθια, αλλά να πάρει και τους τρεις βαθμούς μετά από πολλά χρόνια για το Champions League, για την Ένωση.
1: Για να κλείσω το πρώτο κομμάτι, πριν πάμε στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, να πούμε ότι και ο Νίκολιτς προχώρησε και σε κάποια αλλαγή λογικής με τη χρησιμοποίηση του Αριάγκα. Ενώ υπήρχαν στο ματς Μάγερ και Μαρίν. Ο Μαρίν, ο οποίος νομίζω ότι έβγαλε πολύ κούραση, είναι η αλήθεια, και δεν του βγήκε με τον Αριάγκα, γιατί είχε πάρα πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις, έχασε μονομαχίες, είχε λάθος τοποθετήσεις. Βέβαια έκανε την αλλαγή με την έναρξη, λίγο μετά βασικά την έναρξη του δευτέρου μέρους. Κατάλαβε ότι δεν αποδίδει, δεν ήταν δηλαδή σε καλή ημέρα.
0: Δεν το βοήθησε και ο πάγκος όμως.
1: Ναι, είναι από τις φορές που ούτε ο πάγκος βοηθεί ιδιαίτερα. Ο μοναδικός που πραγματικά άλλαξε λίγο τη ροή του αγώνα και έδωσε και ταχύτητα και φρισκά δεν ήταν ο Κοϊτά, ο οποίος με το που μπήκε νομίζω ότι ανέβηκε σίγουρα σε ταχύτητα και έγινε λίγο πιο απειλητική, γιατί ο Κοϊτά έχει και αυτό το πλεονέκτημα, δηλαδή είναι ένας παίκτης που πάει man to man, έχει πολλές ατομικές ενέργειες, οπότε δημιούργησε πολλά ρήγματα. Όχι ότι Άκη δηλαδή έκανε τις πολλές και τις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά εκεί που μπορούσε να σκοράρει και να πάρει το διπλό δεν το έκανε. Και μάλιστα από τους center forwards οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, ειδικά ο Βάργα αλλά και ο Γιώβιτς, τις έλειψε αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αντίθεση, Σοφία, με την περσινή σεζόν. Δηλαδή για ακόμη ένα μάτς μακριά από τα Φιλαδέλφια ΑΕΚ δεν διατηρεί το αγαπημένο μηδέν παθητικό.
1: Ναι, σωστά, προηγείται. Δηλαδή αυτό ήταν καρμπόν με την Κηφισιά, αυτό που έγινε χθες, προηγείται. Και δεν καταφέρει να κρατήσει το 0, ισοφαρίζεται και μετά δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και εννοείται υπάρχουν έτσι και πάρα πολλές διαφορές από τον αγώνα που προηγήθηκε στο Champions League, που πραγματικά νομίζω ότι όλοι βγάζουν το καπέλο στον Νίκολιτς, γιατί η ΑΕΚ δεν πήρε απλά μία νίκη, ήταν καλύτερη, μπορούσε και περισσότερα γκολ φυσικά για μένα. Την αδική δηλαδή το 1-0. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο Νίκολιτς ήταν να διαβάσει με τους συνεργάτες του άψογα το παιχνίδι και να απενεργοποιήσει όλο αυτό το παιχνίδι της ΛΑΣΚ. Γιατί την είχαν μελετήσει και στα μάτς με τη Celtic και γενικότερα και στο αυστριακό πρωτάθλημα που πηγαίνει τρένο. Οπότε βρεχικύκλωσε ειδικά το επιθετικό της κομμάτι και τις γρήγορες αντεπιθέσεις που ήταν και το δυνατό της έτσι σημείο, γιατί η ΛΑΣΚ δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε ξεχώριζε για την καλή της άμυνα, αλλά μπροστά ήταν πάρα πολύ δουλεμένη.
0: Θα μπορούσε, ίσως όχι θα μπορούσε.
1: Εστίασε σε αυτό, Νίκολη.
0: Θα έπρεπε μεσοβδόμαδα με τη ΛΑΣΚ Σοφία Ιάκ να βάλει και 3 και 4 γκολ.
1: Ξεκάθαρα, δηλαδή, ναι, μπορούσε. Είδαμε, δηλαδή, όντως μπορούσε βάσει εικόνας και ευκαιριών.
0: Δύο απίστευτες ευκαιρίες, θυμάμαι, του Βάργκα στο πρώτο 45 λεπτό, μία ο Γιώβιτς.
1: Και στο δεύτερο μέρος προς το φινάλε είχε.
0: Ναι,
1: κινδύνασε ιδιαίτερα, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, οι περισσότεροι θεωρώ ότι το περίμεναν και λίγο πιο ανταγωνιστικό από πλευράς ΛΑΣΚ, αλλά αυτό συνέβη, το ότι δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική, καθαρά λόγω της ΑΕΚ, όχι ότι η ΛΑΣΚ δεν είχε την ποιότητα να το κάνει, οι παίκτες της δεν έτρεχαν, μια χαρά και πίεζαν, εννοείται. Απλά η ΑΕΚ δεν την άφησε καν, επέβαλε δηλαδή από νωρίς το παιχνίδι και κυριάρχησε. Τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια, εννοείται, αυτό του Champions League με το χθεσινό. Και εντάξει, φυσικά σε βάθος χρόνου μένει να φανεί όλο αυτό που νομίζω ότι συζητάμε από την αρχή και μαζί, για το βάθος στο ρόστερ, για τη συγκεκριμένη απόφαση και επιλογή να μην προχωρήσει σε κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση, τα μετώπισεν στη θέση των στόπερ ή στην θέση των μπακ, και να πορευτεί ακριβώς με τους παίκτες που έχει. Μένει να φανεί. Αυτό είναι το ερωτηματικό και νομίζω είναι και το κεντρικό θέμα συζήτηση.
0: Εντάξει, λογικό να είναι. Να μην πρέπει να αναφέρουμε, μου το στέλνει ο φίλος Γιώργος μαζί με κάποιες άλλες απορίες εδώ πέρα και μου λέει εντάξει παιδιά, αναφερθείτε και λίγο και σε αυτή την γκολάρα που πέταξε η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Προφανώς εννοεί την απευθείας εκτέλεση φάουλ.
1: Ναι, την απευθείας εκτέλεση που πραγματικά έγινε και πρώτο θέμα και στο Champions League γενικότερα.
0: Και πώς να μην γίνει δηλαδή τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή άλλη ελληνική ομάδα να έχει σκοράρει γκολ με απευθείας φάουλ τα τελευταία αρκετά χρόνια και με τέτοια, επιτρέψτε μου την έκφραση, βρωμοπόδαρα ενός μέσου της, έτσι. Δηλαδή θύμισε παλιές καλές
1: αρχές. Ο Μαρίν γενικά το έχει, Χρήστο. Δηλαδή και με τις απευθείας εκτέλεσης φάουλ, αλλά αν τον δεις, δηλαδή από πέρυσι, επειδή πραγματικά αξίζει να δεις και τις θυμμένες φάσεις, το πώς τις εκτελεί. Οι περισσότερες εκτελέσεις φάουλ και τα γεμίσματά του είναι πετυχημένα.
0: Ναι, ναι, είναι χειρουργικές. Είναι χειρουργικές.
1: Ναι, δηλαδή θα βγάλει κάποια φασιά, είτε κάποια κεφαλιά, είτε δεν ξέρω, θα μείνει ζωντανή η μπάλα μέσα στην περιοχή. Αλλά γι' αυτό κιόλας υπάρχει και η συγκεκριμένη επιλογή με τον Μάριν για την Ελίρα 100. Τώρα μπαίνει λίγο και στην εξίσωση ο Μάγερ, ο οποίος έχει
0: επίσης
1: τρομερό πόδι.
0: Είναι δύσκολο να βρεις στις ελληνικές ομάδες περισσότερους από έναν ή και έναν έστω παίκτη που να έχει τέτοια πόδια. Έχει δύο παίκτες. Ναι,
1: έχει δύο παίκτες, σωστά.
0: Γι' αυτό δεν προσωπικά πιστεύω ότι σε βάθος διμήνου θα βλέπουμε μια ένωση να μην χτυπάει transition, δηλαδή το build-up της, να είναι πιο αργό. Γι' αυτό και το ανέφερα νωρίτερα, ότι πιθανό να το δει ο Νίκολης, να αρχίζει να χτίζει από τα πλάγια, ώστε μετά η μπάλα από τα back να πηγαίνει προς το κέντρο και να δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα και στο Μαρίν και στο Μάγερ να χτίζουν αυτοί με τα πόδια τους την ανάπτυξη όλες της ένωσης. Να μην περνάει καν το center back δηλαδή, μιας και δεν θα πάρει από ό,τι φαίνεται. Λέω
1: κάτι που βλέπαμε γενικά να γίνεται μέχρι πρότινος, δηλαδή με τον τρόπο που έκανε το build-up η ΑΕΚ, απέδιδε η αλήθεια σε πολλές αναμετρήσεις. Απλά επειδή τα δεδομένα αλλάζουν, η ομάδα
0: προσαρμόζεται και αντίπαλοι.
1: Ναι, έχει καινούριους παίκτες και οι αντίπαλοι ακριβώς προσαρμόζονται στο παιχνίδι της ΑΕΚ και είναι διαβασμένοι για τα του της ΑΕΚ πριν την αντιμετωπίσουν, γιατί η ΑΕΚ, αν σε κάτι ξεχωρίζει πολύ, είναι για την ποιότητα που έχει στον άξονα και το πραγματικά πόσο φτιάχνει το παιχνίδι της από εκεί. Το ότι είναι σε φόρτισε πολύ καλή φόρμα και θα τελειώσουν τις φάσεις είναι άλλο, αλλά η δημιουργία και οι λύσεις που παίρνει από τη μεσαία της γραμμή, που ήταν ένα ερωτηματικό με την αποχώρηση του Πινέδα για το αν θα βρεθεί ένας παίκτης που θα είναι το ίδιο επιδραστικός, είναι ακόμα πλεονέκτημά της, ακόμη κι αν χθες ήταν σε πολύ κακή μέρα αρκετοί παίκτες, θα λέγαμε, κάτι το οποίο για μένα πρέπει ο Νίκολης να εστιάσει και έχει φανεί από το πρώτο μάτς με τον Ηρακλή και δεν σταθήκαμε λόγω της έκτασης του σκορ και της νίκης, είναι ότι έχει γενικά θέμα με τις αμυντικές μεταβάσεις 100% και θα έχει πληρώσει, θα λέγαμε. Το έχει πληρώσει, γιατί είναι στο μείον 4 από την κορυφή. Έχουμε πει ότι είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, να πούμε.
0: Εντάξει, έχει γίνει Premier League. Δηλαδή, είναι το ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, είναι Premier League. Όλοι κερδίζουν όλους αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι, Χρήστο. Δεν αποκλείεται. Υπάρχουν σκέψεις δηλαδή στη τάξη της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή με τον Ατρόμητο.
0: Εκεί θα σε πήγαινα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ παίζει, για να πούμε και στον κόσμο τι έχουμε στο μυαλό μας, έχει το παιχνίδι μετά τη διακοπή με τον Όφη στα Φιλαδέλφια 10 του μήνα. Μετά έρχονται τα μάτς του Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο 14 του Οκτώβρη και με τη Manchester City στις 20, δηλαδή 6 μέρες μετά, ανάμεσα εκ των οποίων υπάρχει ο αγώνας πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στις 17 του Οκτώβρη για την 7η αγωνιστική, όπου πιθανότητα η ΑΕΚ θα ζητήσει και θα πάρει την αναβολή που δικαιούται για να μείνει η Σοφία στην Αγγλία, έτσι.
1: Ναι, ναι, για να γλιτώσει η διετησία σταθερή ταξίδια. Έχει πολύ λογική σε αυτό. Ο Νίκολης έχει αποδείξει ότι δεν είναι ένας προπονητής που είναι υπέρ των αναβολών. Αντιθέτως, θέλει τα μάτς για να έχουν ρυθμό οι παίκτες του. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και βάσει λογικής να το δεις, είναι πολύ σωστό το σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρόκειται για παραμονή στιγμή για χώρα, μια και πάλι στην Αγγλία θα πρέπει να ταξιδέψει.
0: Ένα Λονδίνο-Μάντσεστερ είναι διαφορά, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και να βρει έτσι λίγο τη φόρμουλα για να κάνει εκεί δηλαδή τις προπονήσεις, να παραμείνει σε αγγλικό έδαφος σίγουρα για μια εβδομάδα. Και εκ νέου να οριστεί σε κάποια φάση το μάτς, το οποίο δικαιούται και την αναβολή. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Μένει να φανεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένει να δούμε αν θα μείνει αυτή σαν σκέψη. Αν θα
1: το βεβαιωθεί ότι θα γίνει.
0: Ακριβώς, ή οριστικοποιηθεί. Μάλιστα, Σοφία, δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα, νομίζω.
1: Νομίζω το καλύψαμε. Έχουμε τον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, που θα δούμε εξετάμενο rotation φυσικά, παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή. Το Κύπελλο είναι και μια καλή έτσι, ευκαιρία για τις ομάδες να δουν και τους μικρούς.
0: Ναι,
1: λόγω των κανονισμών, αλλά και οι κανονισμοί να μην υπήρχαν, είναι και μάτς τα οποία πρέπει να παίζουν και παιδιά που δεν έχουν την ευκαιρία σε κάποια.
0: Πέμπτη, έξι παρατέταρτο, αν το θυμάται κανένας μέχρι
1: νωρίς,
0: την Πέμπτη.
1: Στα έξι παρατέταρτο να πάρουν ανάσες και πολύ βασικοί παίκτες που το έχουν ανάγκη, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα αγωνιστικό βουνό μπροστά τη με τρεις διοργανώσεις. Και να δούμε. Και στο Κύπελλο έχει ήδη κάνει τη νίκη στην πρεμιέρα με τον Έστω το εκτός έδρας μας. Τώρα επιστρέφει στην Νέα Φιλαδέλφια και μετά έχει το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανσεραϊκό.
0: Μάλιστα, Σοφία, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε εδώ πέρα, τα θυμίσουμε και στον κόσμο, να δούμε και τι θα έχει γίνει στα δύο παιχνίδια που έχουμε ενδιάμεσα. Καλή εβδομάδα. Μέχρι τότε να περάσει όμορφα για χαρά. Αυτά και τα της ΑΕΚ.

ζορίζει λίγο το πρόγραμμα. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 7. Είχα σκοπό να δώσω λίγο περισσότερο Red Hot Chili Peppers, αλλά δεν προλαβαίνω να δώσω. Πάμε στον τετρακίνητο Παναθηναϊκό στην Super League. Απόλυτο στην τσέπη για το τριφύλι. Διαφορά από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να ανοίγει. Η ομάδα του Νίστρου παίχει τώρα δύο αναμετρήσεις για να μπει στη διακοπή και να αποσυμπιστεί όσο δύναται. Την Τρίτη είναι προγραμματισμένη αναμέτρηση για το κύπελλο Ελλάδας με την Κηφισιά, την Κυριακή ο αγώνας με την Καλαμάτα. Και έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός και οι λύσεις που υπάρχουν στα χέρια του Δανού για να παίζει με το ρόστερ το 2-2 είναι σε μεγάλο ποσοστό εξασφαλισμένο. Ο Παναθηναϊκός και ο Όφη είναι αυτή τη στιγμή ίσως οι πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα. Εστιάζοντας όμως στους πράσινους και με μια γρήγορη ματιά στο βάθος του ρόστερ τους, ακόμα και κάποιος που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο αρκετά εύκολα μπορεί να διαπιστώσει τι έχει φτιάξει φέτος ο Παναθηναϊκός για να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χαρακτηρισμός στο πιο πλήρες ρόστερ των τελευταίων 15 ετών είναι ο πιο ταιριαστός σε αυτή την ομάδα και τα δείγματα που έχει επιδείξει στο κοινό μέχρι τώρα, παρότι κλισέ. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό ήταν εξαιρετικά εξόφθαλμο το πόσο άνετος είναι ο Νίστρουπ όταν πρέπει να ξεκουράσει ή να αλλάξει πράγματα στο ρόστερ του. Δηλαδή, δείτε ότι τραυματίζεται ο Ταμπόρδα και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λούζα με τον Ουναή ήταν βασική στο παιχνίδι με τους Αγρινιώτες και βγήκαν για να μπουν ο Τετέι και ο Κάγκουα, παίκτης δηλαδή που είναι 99,9% βασική. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά αποσύρθηκαν από το παιχνίδι στο 60 ο Κάγκουα και ο Τετέι για να μπουν ο Λούζα με τον Ουναή. Ο πλουραλισμός σε όλο το μεγαλείο. Και στα αριστερά της άμυνας που ο Κυριακόπουλος ήταν απελπιστικά μόνος, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη μια λύση, αλλά άλλες δύο, με τους Κρίσιανσεν και τον αποκτηθέντα Σαλάχ από την Ρώμα. Το τριφύλι μπορεί να θέλει σαν τρελό το πρωτάθλημα και δεν το κρύβει, ωστόσο και η Ευρώπη δεν είναι κάτι που θα περάσει και θα φύγει από το μυαλό του Νίστρουπ. Οι πράσινοι θα αρχίσουν ως ονούπο τις υποχρεώσεις τους στο conference, άρα θα μπουν και εκείνοι στη διαδικασία να παίξουν σε τρεις διοργανώσεις. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού και η πληρότητά του με την πρώτη εικόνα επιτρέπουν με άνεση την ισορροπία μεταξύ όλων των υποχρεώσεων. Ψυχραιμία χρειάζεται. Και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να μπει δυνατά και στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, το ρόστερ είναι σίγουρα λαμπερό, αλλά χρειάζεται διάρκεια και όριμη σκέψη από τον προπονητή όταν έχει τόσους καλούς ποδοσφαιριστές να διαχειριστεί σε βάθος χρόνου. Η επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού

σωμάτωση των νέων πρωταγωνιστών. Ανέφερα νωρίτερα Λούζα και Ουνάη που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά βασική. Στην αλλαγή του σχηματισμού είδαμε 1-4-2-3-1 αντί για 4-4-2, χωρίς να φαίνεται στην απόδοση, αλλά και στη διάθεση να βάλει νέα στοιχεία στο παιχνίδι του. Η απόδοση τώρα των δύο Μαροκινών στον άξονα έδωσε μια άλλη διάσταση στην απόδοση του Τριφυλιού. Ο Λούζα λειτουργήσε ως ο απόλυτος ρυθμιστής της κυκλοφορίας με οριμότητα και σιγουριά. Μπροστά του ο Ναΐ πρόσθεσε την απαραίτητη μαγεία, την κάθετη κίνηση και την κορυφαία ποιότητα που έλειπε, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ με το οποίο επιβεβαίωσε πως η παρουσία του ανεβάζει επίπεδο ολόκληρη την μεσοεπιθετική γραμμή. Την ίδια στιγμή ο Σαντίνο Αντίνο απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί βαρόμετρο για τη φετινή ομάδα. Μια νέα εξαιρετική εμφάνιση, γεμάτη τρεξίματα, γεμάτη πίεση ψηλά. Είδαμε να υπάρξει τα τακτική προσήλωση αλλά και δημιουργία. Δεύτερη ασίστ σε τρεις ημέρες. Και αποτέλεσε νομίζω το συνδυτικό κρίκο μεταξύ του κέντρου και της επίθεσης από την αριστερή πλευρά. Ίσως γιατί καταλαβαίνει πια τι ζητάει και ο προπονητής του. Ο Ταμπόρδα, σε αυτόν τον εντελώς ελεύθερο ρόλο που του έχει δώσει ο Τζέικομ Νίστρουπ, πρόλαβε να ξεκαθαρίσει από νωρίς την κατάσταση. Συνδέθηκε και πάλι με τα δίθια. Τρία επίσημα γκολ πλέον με κεφαλιά. Πριν δυστυχώς αποχωρήσει λόγω ενός τραυματισμού στους προσαγωγούς. Νομίζω όμως ότι το πιο εντυπωσιακό τακτικό συμπέρασμα του Παναθηναϊκού, του χθεσινού Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν η δομική σταθερότητα του συνόλου σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Διατήρησε την ίδια ακριβώς αγωνιστική φιλοσοφία και το ίδιο επιθετικό πρόσωπο, είτε έπαιζε 4-2-3-1 είτε 4-4-2, ανεξαρτήτως προσώπων. Οι αρχές του παιχνιδιού του Νίστρουπ, άμεση ανάκτηση της μπάλας, ψηλά η πίεση, γρήγορες μεταβάσεις, καλή κυκλοφορία της μπάλας, παρέμειναν αναλύωτες, δείγμα προφανώς και της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις αλλά και στην προετοιμασία των αναμεταρρύσεων από τον ίδιο με τους συνεργάτες του. Εντάξει, οι επιλογές στο βάθος του ρόστερ τις αναφέραμε. Έρχονται παίκτες από τον πάγκο, ο Λιβάι Γκαρσία, εσπεσμένα μεν, ναι, αλλά ο Κάγκο, ο Τετέι, ο Πελίστρι, ο Τσάπρας έδωσαν άμεση ενέργεια, έδωσαν φρεσκάδα, διατήρησαν την ένταση σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Μπορεί τελικά να σημείωσε μόλις ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό το 45 λεπτό, όμως ήταν νομίζω και το πιο καταιγιστικό. Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια σωρία κλασικών ευκαιριών σφυροκοπώντας την άμυνα του Πανετολικού, με το τελικό 3-0 με το πέναλτι του Καλάμπρια στο φινάλε να μοιάζει μάλλον φτωχό για τις φάσεις που δημιουργήθηκαν. Το πιο σημαντικό όμως από τη νίκη είναι πως ο κόσμος έφυγε και πάλι με ένα πλατή χαμόγελο του Ολυμπιακού Στάδιο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Τριφύλι δεν προσφέρει απλώς νίκες, αλλά μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική παράσταση που γεμίζει τους οπαδούς με περηφάνεια και με αισιοδοξία για τη συνέχεια, και μάλιστα φροντίζουν και οι ίδιοι να το δείχνουν αυτό και περισσότερο. Φαίνεται συναντήσεις τους. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, βλέπουν το παιχνίδι από την τηλεόραση, πάνε για ύπνο, έχουν το χαμόγελο στα χείλη, τρέχει το σαλάκι, κατάλαβες, είναι ευτυχισμένοι, όπως άξιζε να είναι. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα για τον Παναθηναϊκό.

Και τώρα για να αλλάξουμε κλίμα, να γκρινιάξουμε και λιγάκι παραπάνω. Το ξέσπασμα των οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης και το σύνθημα με τη Λίμπαρ, ο φυσικά δεν είχε στόχο τον καινούργιο προπονητή. Ακόμα και μωρό παιδί καταλαβαίνει ότι ο Ιμανόλ και κάθε Ιμανόλ με δύο ημέρες προπόνηση δεν είναι μάγος για να καταφέρει να κάνει κανονική ομάδα ένα μείγμα 8 μεταγραφών σε μια εντεκάδα. Ούτε ο Χάρι Πότερ θα το πετύχαινε. Ας ξεκινάει και η καινούργια σειρά του HBO. Το σύνθημα του κόσμου δεν διαβάζεται μόνο από την εύκολη πλευρά της δεδομένης αγάπης και εκτίμησης προς τον πρώην προπονητή. Η ανάγνωση είναι διπλή. Οι οπαδοί φίλοι του Ολυμπιακού έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τη διοίκηση για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα, σε ένα καλοκαίρι γεμάτο λάθη που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Έκρινε ο κόσμος με αυτή την αντίδραση ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει τη μικρότερη δυνατή ευθύνη και δεν έπρεπε να πληρώσει το μάρμαρο. Ο Ολυμπιακός πολύ λογικά στηρίζει αυτή την ώρα τον νέο του προπονητή, καθώς άπαντες αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται χρόνος για να μετατραπεί σε σύνολο αξιώσεων ένα ρόστερ που έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά μηδέν χημεία. Αναρωτιέται όμως εύλογα το κοινό γιατί αυτός ο χρόνος δεν δόθηκε στο Μεντιλίμπαρ, γιατί αντιμετωπίστηκε ως εύκολος στόχος ο άνθρωπος που έφερε στους Ερυθρόλευκους τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους, επειδή είχε κλείσει ο κύκλος του στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι θα είναι επιχειρηματολογία. Αν οι κύκλοι κλείουν πραγματικά μετά από μόλις 30 μήνες, αυτό μόνο η ζωή μπορεί να μας το αποδείξει. Το βέβαιο είναι ότι σχεδιασμός με σχεδόν 20 μεταγραφές, παίχτη να έρχεται για βασικός δεξιός μπακ και να φεύγει μέσα σε σκάρτο μήνα, στόχους να πετάνε σαν πουλιά βαλσαμωμένα μέσα από τα χέρια, δυνατό μεταγραφικό φίνις, αλλά ταυτόχρονα χωρίς προσφορά εύλογου χρόνου στον προπονητή για να δέσει το ρόστερ που χτίστηκε επί ημερών του, προφανώς δεν συναντάς κάθε μέρα. Συγγνώμη, και όλα αυτά μαζί αποτελούν τον λόγο που ο Ολυμπιακός κόντρασε μια ομάδα με αρχές από τον τεχνικό του χημεία και εξαιρετική οργάνωση όπως ήταν ο Όφη, έχασε χωρίς να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση. Επαναλαμβάνω, προφανώς ο Ιμανόλ δεν έχει ευθύνη και ορθά στηρίζεται από τον Μαρινάκη. Ο οργανισμός Ολυμπιακός έχει ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Οι ομάδες χτίζονται στις κανονικές προετοιμασίες. Ο Ολυμπιακός θέλει να χτιστεί στην προετοιμασία που έρχεται λόγω της πολυήμερης διακοπής για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Αν το καταφέρει ο Ιμανόλ, θα είναι όντως ένα σπουδαίο επίτευγμα. Διαφορετικά, δύσκολα.

Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι επειδή θα έχουμε την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των αγωνιστικών των εθνικών ομάδων, έχω στο μυαλό μου εδώ κάποια πράγματα, αλλά στείλτε μου αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένα καλεσμένο στην εκπομπή, σχετικό πάντα με τον αθλητισμό, έτσι. Και για να συνεχίσουμε με τους ερυθρόλευκους, η νέα τους πραγματικότητα δεν είναι εύκολη. Η απόφαση για αλλαγή προπονητή με τρία φαινομενικά βατά, αλλά ουσιαστικά περίπλοκα παιχνίδια, εμπεριέχει κινδύνους, και το γιατί επιβεβαιώθηκε χθες. Ο Ολυμπιακός βρήκε απέναντί του μια ομάδα με πλάνο, με δομή, με ομοιογένεια και υπέστη την πρώτη του ήττα της σεζόν στο πρωτάθλημα. Ομά, ρεαλιστικά, αυτό που συνέβη είναι ότι είναι πιθανό να βρεθεί στο μείον 5 από την κορυφή μόλις την τέταρτη αγωνιστική, χωρίς να έχει παίξει ντέρμπι, και αυτή η πραγματικότητα είναι σκληρή γιατί τη βρήκε μπροστά του. Την ίδια στιγμή όμως, από όταν έγινε η αλλαγή, δεν υπήρχε γυρισμός και είναι σαφές ότι ο σύλλογος και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία πρέπει να πάρουν ακόμη μια απόφαση. Η πρώτη είχε να κάνει με την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Η δεύτερη και πιο σημαντική είναι το πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Θα συνεχιστεί η έκρηξη σε περιπτώσεις δύσκολων στιγμών ή θα γίνει προσπάθεια να επικρατήσει ενότητα με γνώμονα και το καλό της ομάδας? Είναι ξεκάθαρα δηλαδή όλο αυτό θέμα απόφασης. Η αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ είναι μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. Όπως δεν αμφισβητείται πως η προσπάθεια του Ιμανόλ να φτιάξει την εικόνα της ομάδας θα είναι μια διαδικασία που μπορεί να φέρει και άλλα άσχημα αποτελέσματα και άλλες δύσκολες ημέρες. Ο Βάσκος με το καλημέρα έδειξε ότι θέλει να αλλάξει πράγματα, ότι θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα. Αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί το Σάββατο. Την Πέμπτη έκανε μια προπόνηση με τους μισούς ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι μισοί έκαναν αποκατάσταση λόγω της συμμετοχής στον αγώνα κυπέλου με τον Βόλο. Την Παρασκευή έκανε τη μία και μοναδική κανονική προπόνηση με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Ενώ στο πρόγραμμα έχασε και τον Σιπιόνι λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Το Σάββατο έκανε μια προσπάθεια να εμφανίσει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, κυκλοφορία της μπάλας με υπομονητική δημιουργία. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, θα πάρει χρόνο. Εάν σε αυτή τη διαδικασία δεν έρθουν νίκες, η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό το λόγο ο μόνος δρόμος είναι η επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, και αυτό είναι ένα βάρος που πρέπει να πέσει και στους ποδοσφαιριστές. Καλώς ή κακώς αυτοί παίζουν, και όσοι παίζουν πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, γιατί καλό είναι το ανάθεμα στους παλιούς, αλλά όσοι ήρθαν φέτος πρέπει να δείξουν ότι υπάρχει και λόγος που αποκτήθηκαν, και αυτός είναι να κάνουν τη διαφορά. Η πρεμιέρα της League Phase του Europa με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης είναι ένα από τα πιο κρίσιμα και σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό, κυρίως για την ψυχολογία και την ηρεμία της ομάδας. Ο Αλγκουαθίλ έχει άμεση ανάγκη μια νίκη, όχι διότι θα κρυθεί η δουλειά του σε 5 μέρες, αλλά γιατί ο ίδιος και η ομάδα συνολικά χρειάζεται να αφαιρέσουν λίγη πίεση από τους ώμους του και να αλλάξει και η ατμόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα υποδιαμόρφωση, όχι τόσο σε επίπεδο προσώπων, αλλά σε επίπεδο φιλοσοφίας, τακτικής και ρουτίνας. Όλα άλλαξαν και αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν θα είναι εύκολη. Για να γίνει, πρέπει να βρεθεί τρόπος να έρθουν νίκες και να αποφασίσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία τι θέλουν να κάνουν. Αν θέλουν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να πάει παρακάτω, απλά ή αν έφεραν έναν άνθρωπο, έναν προπονητή για να γίνει ο ποδοπιπέος τράγος τους. Ναι παιδιά, Ολυμπιακός Τετάρτη στις 10 παίζει στο Καραϊσκάκης, υποδέχεται την Γιαγκελόνια, πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Europa League.

Αύριο είναι και η λήξη της μεταγραφικής περίοδου για την χώρα μας. Στον Ολυμπιακό βγαίνουν ρεπορτάζ ότι εργάζονται μεθοδικά για να κλείσουν το ρόστερ με την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού. Έχουν καταθέσει μάλιστα, όπως βγαίνει, μια πρόταση για την απόκτηση του Μάριος Μουαντλιμαντζή. Συγκεκριμένη ομάδα του Πειραιά προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον 28χρονο, αν είναι δυνατόν, υψηλόσωμο κεντρικό επιθετικό της Samsun Sport. Αυτή τη φάση η τουρκική ομάδα αξιώνει 8 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Την ίδια ώρα ο Ζοφρέ Μονκαντά βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Τωρίνο για τον 30χρονο Σκοτζέζο Τσέ Άνταμς, ο οποίος αποτελεί και φέτος βασική επιλογή των Ιταλών. Όμως η λίστα του Ολυμπιακού δεν σταματά εκεί. Ο Κορδόν έχει βάλει στο τραπέζι και το όνομα του Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος αποτελούσε στόχο του νέου αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού και στην προηγούμενη θητεία του. Ο έμπειρος φόρ έχει χάσει τη θέση του στην 11η της Θέλτα και ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός ψάχνει την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ με το μήνυμα που λέει 8 εκατομμύρια για παίχτη που δεν θα παίξει Ευρώπη. Μην το λες, κάτσε. Μπορεί να παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια, τι να σου πω. Δηλαδή, αν θέλει επιθετικό, δεν και καλά, καλύτερα να πάρει τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, που δεν θα τον πάρει σίγουρα και ακριβά από την Θέλτα.

Για να πάμε και σε αυτόν που κέρδισε στο Καραϊσκάκι στο Σάββατο. Γιατί δεν έχασε μόνο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε και Όφη. Μερικές ατάκες που μου λέγανε, μου λέγατε, γιατί ήρθαν και κάποια σχετικά μηνύματα μετά τις πωλήσεις των Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό, ήτανε τα κατάφερε ο Μπούσης να διαλύσει την ομάδα. Πού μυαλό τώρα που τους έδωσε και τους δύο, η ομάδα θα χαλάσει. Έγιναν τώρα όλα αυτά για να χάσουμε στο Καραϊσκάκης. Και δεν ξέρω τι λένε άραγε όλα αυτά το βράδυ του Σαββάτου. Αυτή λοιπόν η πολυλειτουργική ομαδάρα του Χρήστου Κόντι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκης και έδειξε ότι έχει φτιαχτεί για μεγάλα πράγματα. Έδειξε πως δεν καταλαβαίνει από αντιπάλους. Έδειξε ότι μπορεί και χωρίς τον νους. Ο Αποστολάκης δεν θεωρείται βασικός έτσι και αλλιώς. Έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια των οποιονδήποτε και να. Και κυρίως έδειξε έτοιμος για όλα. Ο Έλληνας coach έχει φτιάξει ένα κόσμο που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα και ευτυχώς φέτος όχι μόνο σε αυτά αλλά και στα ευρωπαϊκά. Ο Μπούσης, οι συνεργάτες, το Χρήστος Καρυπίδης, το τεχνικό team, άπαντες αξίζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή από όλες αυτές που ζούνε. Από την αποθέωση στο Παγκρίτιο, από τις υποδοχές, το Καζαντζάκης, από τα ρεκόρ στα διαρκείας, όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα, προφανώς η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Όφη άγχωσε πολύ κόσμο. Μια αλλαγή φέρνει πάντα έναν αέρα αισιοδοξίας, δημιουργεί και κίνητρα στους παίχτες και όλοι αρχίζουν από το μηδέν την πορεία τους. Ως ένα βαθμό είναι λοιπόν λογικό το όποιο άγχος υπήρχε και από πλευράς Όφη. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο μόνος που δεν θα είχε αυτές τις σκέψεις ήταν ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης. Ο άνθρωπος αυτός έχει δηλαδή μια λύση για κάθε πρόβλημα και δεν μπερδεύτηκα. Ποιος θα τα ακούσετε. Δεν άλλαξε τίποτα στον σχηματισμό του, δεν ελαχιστοποίησε καθόλου τα θέλω του μέσα στο γήπεδο και κατέβασε την ομάδα του για να ψάξει τον γκολ, να μην περιμένει να χαλάσει το όποιο παιχνίδι προσπαθήσει να φτιάξει ο Ολυμπιακός και κυρίως για να πάρει αποτέλεσμα. Ο Όφη είχε δύο γκολ που δεν μέτρησαν, ένα δοκάρι και τον γκολ του Κόντρο που του χάρισε την νίκη και που έβαλε τέλος στα 36 χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων. Οι κριτικοί εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο ότι ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα στο παιχνίδι δεν ήξερε τι ζητούσε, δεν ήξερε πώς να ανεπτυχθεί και ήταν εγκλωβισμένος σε παλιές και νέες ιδέες δημιουργίας παιχνιδιού. Το 1-0 έφερε απόλυτη ευτυχία νομίζω στους κριτικούς. Όμως αυτή η ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί για να κατακτά τις προκλήσεις που της παρουσιάζονται έχει μπροστά της τη μεγαλύτερη, τη League Phase του Europa League, και από την πτήση της επιστροφής ο Κόντις με τους συνεργάτες του σκέφτονται ήδη την ερχόμενη Πέμπτη και το παιχνίδι με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Εντάξει, οι παίχτες το γιόρτασαν λίγο, άλλωστε η πτήση της επιστροφής με το ηχείο του Φούντα να ξεκινάει με το σούσουρο της Ανδρομάχης μόνο ήσυχη δεν ήταν από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά ο Όφη την Πέμπτη παίζει Ευρώπη λίγες ημέρες αφού έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον μεγάλο νικητή του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που είναι ο ΠΑΟΚ, δείχνοντας άμεση αντίδραση στον αγωνιστικό χώρο. Οι ασπρόμαυροι έβγαλαν στο γήπεδο όσα τους ζήτησε ο Αλέσιο Λύση και κυρίως πάθος και αποφασιστικότητα. Πήραν μια μεγάλη νίκη που πέρα από την βαθμολογική ανάσα προσφέρει το απαραίτητο ερεμιστικό και τη συνέχεια. Μπορεί να μην διορθώθηκαν αυτόματα όλα τα κακό κείμενα του τελευταίου καιρού. Ωστόσο η εικόνα της ομάδας άλλαξε προς το καλύτερο. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η ήττα του Παναθηναϊκού και όσα ακολούθησαν μέσα στην περασμένη εβδομάδα από τις μεταγραφές μέχρι την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη έφεραν μια βαθιά συσπήρωση στα αποδυτήρια, οδηγώντας την ομάδα στην επικράτηση σε ένα παιχνίδι με τεράστιο must win χαρακτήρα. Τώρα, επειδή δεν προλαβαίνω να μπω στα αναλυτικά του παιχνιδιού, να δούμε λίγο το τακτικό του πλάνο δηλαδή, το φιλάω, να
να σας αφήσω με Milky Chance και να επιστρέψω μετά με τις τακτικές επιλογές του Αλέσιο Λύση, με Φόρμουλα 1, με μπάσκετ, με γεμάτη τέλος πάντων ατζέντα για ολόκληρη τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, μείνετε εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε πάντα το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας, τον Αμβράκι FM στους 9.19. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Κάθε Δευτέρα παρέα 7 με 9. Έχω αφήσει για τη δεύτερη ώρα λίγο ΠΑΟΚ που χρωστάω για τις εμπνεύσεις του Αλέσιο Λύση σε αυτό το παιχνίδι με τον Άρη, σε αυτό το ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Δύο από τις επιλογές του στο αρχικό σχήμα αποδείχθηκαν καθοριστικές. Η πρώτη ήταν η χρησιμοποίηση του Τάισον στο αριστερό άκρο της επίθεσης, μια απόφαση που έβγαζε απόλυτη λογική για τις ειδικές συνθήκες ενός τοπικού ντέρμπι. Ένα παιχνίδι με τον Άρη δεν ταιριάζει σε παίχτες με τα χαρακτηριστικά του Τάχα Άλλη, όχι λόγω ποιότητας, αλλά λόγω σφοδρότητας στις μονομαχίες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μπορεί ο Τάισον να μην είναι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ωστόσο, είναι ο Τάισον με εμπειρία στα ντέρμπι, με καλή συνεργασία, με τον Μπάμπα στα αριστερά και την ικανότητα να βάλει τη σφραγίδα του σε οποιοδήποτε παιχνίδι.

Η δεύτερη και μεγαλύτερη έκπληξη του Ιταλού τεχνικού ήταν η τοποθέτηση του Ούγκρεσιτς στο πλευρό του Ζαφίρι. Όλοι μιλούσαμε για τον Τέιλορ, τον Σάντα Μαρία ή τον αποκτηθέντα Γιάκιτς. Ο Λύση προτίμησε τον νεαρό Σέρβο και δικαιώθηκε απόλυτα. Ο Ζαφίρης λειτουργήσε πιο μπροστά, αποτελώντας τον βασικό μοχλό πίεση στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Εντιαγέ και τον Πέλκα. Και αυτή η τακτική απέδωσε καρπούς ακριβώς λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, όταν ο Εντιαγέ έκλεψε ψηλά την μπάλα στο 42ο λεπτό και ο Ζαφίρης οργάνωσε την αντεπίθεση για το δεύτερο γκολ. Ο Παβλέκα κράτησε, ο Εντιαγέ έσπασε την κατάρα. Βέβαια, τα προβλήματα και το άγχος φάνηκαν τα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στο γήπεδο υποποίηση και τον Κένι να έχει κακή γενικά βραδιά. Στο 14ο λεπτό μια αψυχολόγητη κεφαλιά γύρισμα του Κένι προς τα πίσω έδωσε ένα εντελώς αχρίαστο κόρνερ στον Άρη, φέροντας άσχημες μνήμες από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Κεντεβέρε στην εκτέλεση πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Γύρι Παβλέγκα έλυσε τα μάγια αποκρούντας την μπάλα με εξαιρετική επέμβαση πάνω από τη γραμμή. Ο Τσέχος τερματοφύλακας ήταν κομβικός, κρατώντας το 0 στα δύσκολα, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα μπορούσε να γίνει αν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ στο δεδομένο χρονικό σημείο. Από την άλλη, ο Σερίφ Εντιαγέ, που έκανε πολύ καλό παιχνίδι, ήταν αυτός που έδιωξε την ψυχολογική πίεση των χαμένων πέναλτι. Ο Σενεγαλέζος ανέλαβε την ευθύνη στην εσχάτη των ποινών και με δύναμη νίκησε τον Βέλιο, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού. Για το πέναλτι δεν νομίζω πως χώρα συζήτηση, για το αν ήταν πέναλτι το χέρι του Φαμπιάνο που τελικά καταλογίστηκε μετά από on field review του Κολόμπο δεν χωράει κουβέντα. Άλλωστε, παρά τις διαμαρτυρίες του Βραζιλιάνου, το γεγονός ότι πριν καν ο Ιταλός φτάσει στην οθόνη ξέσπασε ο πόλεμος άσπρης βούλας, με τους παίκτες του Άρη να προσπαθούν να σκάψουν το σημείο του πέναλτι και αυτούς του ΠΑΟΚ να την προστατέψουν, νομίζω ότι τα λέει όλα. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Τώρα, για τα δικά μας διαχείριση και θετικά μηνύματα για τη συνέχεια, θέλει ο ΠΑΟΚ. Με το προβάδισμα των δύο τερμάτων στο ημίχρονο θα μπορούσε να διαχειριστεί πιο άνετο το δεύτερο μέρος. Ωστόσο, όταν βρήκε χώρους στην άμυνα του Άρη, οι τελικές αποφάσεις στην επίθεση δεν ήταν ιδανικές. Το τελικό σφύριγμα βρήκε το δικέφαλο αγκαλιά με μια πολύτιμη νίκη. Παράλληλα, τα πρώτα δείγματα γραφής από τα νέα πρόσωπα άφησαν υποσχέσεις. Ο Ντιέγο Κώστα πραγματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο σαν βασικό στα στόπερ. Ο Γιάκιτς πήρε τα πρώτα λεπτά σαν αλλαγή, ενώ ο Σιμών Μπανζά παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις Σουήτες. Με τις προσθήκες αυτές και την ψυχολογία αρκετά ψηλά, το μέλλον στην Τούμπα αρχίζει να δείχνει ελπιδοφόρο. Έδωσε και ο Ζίβκοβιτς απαντήσεις, αλλά αυτά καλύτερα να τα αφήσουμε για άλλη στιγμή. Πάμε να καλέσουμε Δημήτρη Μπάφη, να γκαζώσουμε.

0: Λέγαμε την προηγούμενη Δευτέρα στην σύνδεσή μας μετά το Grand Prix της Μόντσα με τον Δημήτρη Μπάφη, τι υπέροχο αγώνα παρακολουθήσαμε. Και πόσοι άραγε παρακολούθησαν τώρα το Grand Prix της Ισπανίας και είπαν μέσα τους: αυτός ήταν ένας ωραίος αγώνας. Χάρηκα που ξόδεψα 2 ώρες από τη ζωή μου για να τον δω. Λοιπόν, πριν αρχίσω τις δικές μου γκρίνιες, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον φίλο και συνάδελφο, τον executive για τη Φόρμουλα 1 της εκπομπής μας, Δημήτρη Μπάφη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες ακροατές. Πιστεύω πως η σημερινή συζήτησή μας αναφορικά με τον Grand Prix της Μαδρίτης θα είναι πιο ενδιαφέρουσα από το ίδιο το Grand Prix που είδαμε την Κυριακή.
0: Μπράβο, κάπως
1: θα το θέσουμε έτσι. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα προτρέπαμε τον κόσμο να πάει να δει τα highlight, έστω τα highlight του Grand Prix της Μόντσα, γιατί ήταν ένας εντυπωσιακός αγώνας και τα highlight όντως μεταφέρανε ένα κομμάτι της όλης μαγείας που είδαμε. Ακριβώς το αντίθετο έγινε χθες. Ένας αγώνας τον οποίο τον περιμέναμε με μια ανυπομονησία για να δούμε τι είναι αυτή η καινούργια πίστα στη Μαδρίτη.
0: Με πολύ διάβασμα της πίστας κιόλας, από όλους μας νομίζω.
1: Με πολύ διάβασμα και υπήρχε λίγο η γκρίνια με τις 22 στροφές, ότι είναι λίγο μεγάλη, ότι εμφανισιακά δεν μας άρεσε αυτό που βλέπαμε σαν σχεδιασμό πίστας, ότι οι οδηγοί κάνανε κάποια μεικτά σχόλια. Ναι, μεν αλλά ήταν και η άποψη των οδηγών.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά, όπου πήραν οι ίδιοι οι οδηγοί τη γεύση της πίστας και άρχισαν να βγαίνουν στις δηλώσεις και να λένε αυτά τα οποία λέγανε για την πίστα, το πόσο δυσκολεύονται, το πόσο περίεργη είναι, ακόμη περίεργη η αίσθηση των οδηγήσεων σε αυτή την πίστα, μέχρι το αποκορύφωμα που ήταν το Grand Prix της Κυριακής, όπου βγήκανε όλα τα προβλήματα. Ενδεικτικά θα πούμε ένα στατιστικό πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τον αγώνα. Φέτος, 2026, με τα μονοθέσια να έχουν αλλάξει και τα προσπεράσματα να έχουν γίνει πιο εύκολα στη φετινή σεζόν της Φόρμουλα 1, στο Grand Prix του Μονακό, στην πιο στενή πίστα όλου του καλεντάρι, είχαμε 10 προσπεράσματα στους 78 γύρους, στα 5 χιλιόμετρα αγώνα. Χθες Κυριακή, σε μια πίστα καινούργια που κατασκευάστηκε για αγώνες αυτοκινήτων, είχαμε μόλις 4 προσπεράσματα. Λιγότερα από τα μισά που είδαμε στο Μονακό. Αυτό το στατιστικό ισχύο μας δίνει πολλά να καταλάβουμε για την πίστα. Δεν θα μπούμε στα σχόλια των οδηγών, που ο Verstappen είπε το πολύ απλό: άμα οδηγείς στη μέση αυτή της πίστας, δεν μπορεί να σε περάσει κανένας, γιατί είναι τόσο δύσκολη. Δεν θα πούμε στις όλες τις αντιδράσεις που είχαν οι οδηγοί, το πόσο βαριόντουσαν να οδηγούν σε αυτή την πίστα. Θα πάμε στα δεδομένα. Νικητής, παντέψατε σωστά, Κίμι Αντωνέλη.
0: Ναι.
1: Για 8η φορά φέτος.
0: Αυτό είναι το
1: νίκες νίκης καριέρας τον George Russell, τον ομόσταυλό του στη Mercedes. Φτάνει τις 8 νίκες καριέρας σε μία σεζόν. Κάτι το οποίο έχουν πετύχει μόλις 10 οδηγοί στην ιστορία της Φόρμουλα 1. 8 πλάς νίκες σε μία σεζόν, ξαναλέω. Ενδεικτικά οι οδηγοί είναι Verstappen, Schumacher, Vettel, Hamilton, Mansell, Rosberg, Ayrton Senna, Damon Hill και Mika Häkkinen.
0: Άρα,
1: αν κάνατε τη σύνδεση μεταξύ όλων αυτών, όλοι έχουν στεφθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Άρα, να ανοίξω και εγώ τη δικιά μου παρένθεση εδώ, όλοι αυτοί το πετύχανε σίγουρα σε μεγαλύτερη ηλικία από αυτή του Κίμι Αντωνέλη.
1: Εννοείται, το ηλικιακό το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς, ότι όποιο ρεκόρ σπάει ο Κίμι Αντωνέλη, κατά 90% θα είναι και ο νεότερος που το έχει καταφέρει. Φυσικά δεν είναι ο νεότερος που έχει κερδίσει Grand Prix, αυτό ανήκει ακόμα στον Max Verstappen. Όμως, ενδέχεται, και όπως όλα δείχνουν, θα πούμε και τις βαθμολογίες συνέχεια, να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής. Ένα ρεκόρ που κατέχει ο Σεμπάστιαν Φέτελ από το 2010, 23 ημερών και νομίζω 100 κάτι ημερών. 23 ετών και κάτι ημερών. Οπότε τα πράγματα δείχνουν καλά για τον Κίμι Αντωνέλη, και το καλύτερο που είδα μεταξύ όλων των ρίλ και των σχολιασμών που γινόντουσαν μετά το Grand Prix είναι το ότι θυμάστε πέρσι τι λέγαμε για τον Αντωνέλη. Ένας ρούκι που του πληγώθηκε η αυτοπεποίθηση. Ένας ρούκι που ο εγωισμός του πρέπει να χαντακώθηκε πάρα πολύ μετά από μια τέτοια σεζόν. Και φέτος βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι ρούκι, φρέσκος είναι ακόμα, δεύτερη χρονιά στη Φόρμουλα 1, αλλά είναι ακομπλεξάριστος, κερδίζει αγώνες και είναι με το χαμόγελο μονίμως. Εγώ αυτό βλέπω και θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί. Αγωνιστικά. Έχουμε μπει στα στατιστικά στοιχεία, γιατί τα αγωνιστικά δεν είναι πολλά. Μπορούμε να σχολιάσουμε μέχρι τους 5 πρώτους γύρους τα πράγματα που έγιναν. Με τον Νόρις να ξεκινάει πρώτος, τον Αντωνέλη και τον Max Verstappen στην πρώτη τριάδα να μονομακούνε λίγο για την πρωτιά. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ο Max Verstappen πέρασε το Κίμι Αντωνέλη, βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Μια καλή κίνηση από τον Lewis Hamilton αρχικά, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει σφίνα στην πρώτη τριάδα, αλλά έμεινε κοντά. Μέχρι τον γύρο 5, όπου μια βλάβη. μία βλάβη στα φρένα στο Lewis Hamilton, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγώνα δύο γύρους αργότερα, γιατί από τον πέμπτο γύρο αισθάνθηκε το πρόβλημα, στον έβδομο γύρο εγκατέλειψε. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι αγωνιστικό, γιατί δεν έγιναν προσπεράσματα. Μία παρεξήγηση εντός αγωγικών που λύθηκε από ένα προσπέρασμα του Max Verstappen, ο οποίος άφησε εν τέλει τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον να τον προσπεράσουν προκειμένου να μην δεχθεί ποινή.
0: Με δυσκολία,
1: και σε αγωνιστικό καθεστώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μετά σε αγωνιστικό καθεστώς ανέκτησε την θέση του. Το γεγονός το οποίο άλλαξε την ροή του αγώνα, και από εκεί που βλέπαμε πρώτα τον Norris, δεύτερο τον Αντωνέλη και τρίτο τον Verstappen, ήταν το 14ο γύρο. Όταν ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του, μάλλον δεν έκανε την εμφάνιση, είναι εικονικό το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά δείξανε την κίτρινη σημαία οι αγωνοδίκες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι οδηγοί έπρεπε να κόψουν ταχύτητα και να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Δυστυχώς για τον Λάντο Νόρις ήταν πραγματικά ατυχές το γεγονός ότι με το που βγήκε η σημαία για το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, ο Λάντο Νόρις είχε περάσει την είσοδο των pit stop, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει ένα pit stop το οποίο δεν θα του στερούσε χρόνο αγωνιστικό.
0: Για αυτό να όμως, μην λέτε για τις στρατηγικές Ferrari, ορίστε, τα έχουν και άλλες προβλήματα.
1: Χρήστο, τώρα είσαι άδικος. Εδώ πέρα δεν ήταν στρατηγική, ήταν καθαρά τύχη. Γιατί με το που βρισκόταν στην ευθεία κίνηση τερματισμού, έχοντας περάσει την είσοδο, τότε δείξανε τη σημαία. Δεν μπορούσαν να τον καλέσουν. Ήταν πολύ, πολύ απότομο έτσι όπως έγινε και δεν το περίμενε κανένας. Αυτό όμως επωφελήθηκε ο Αντωνέλη και ο Verstappen που μπήκαν για pit stop. Μετά όμως, όταν μπήκε ο ίδιος ο Λάντο Νόρις για την αλλαγή ελαστικών, εκεί μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση με τη Ferrari. Γιατί ένα pit stop το οποίο τον κράτησε ακίνητο 7 με 9 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, 7 ακόμα κάτι, αυτό του στέρισε πολύτιμο χρόνο από εκεί που τα pit stop γίνονται στα 2 και 3 δευτερόλεπτα. Το να μείνεις 7 είναι 5 δευτερόλεπτα χασούρα σε αγωνιστικό ρυθμό, το οποίο φυσικά έφερε τον Norris πολύ πίσω και τον ανάγκασε. Το μόνο που μπορέσε να καταφέρει από εκεί και πέρα ήταν να φτάσει μέχρι την τρίτη θέση, όπου και έφτασε.
0: Να ανοίξω, Δημήτρη, μια άλλη κουβέντα μέσα στα όσα αναφέρουμε. Είναι, κάπως επέτρεψέ μου να το πω ανεπίτρετο, τα ελαστικά να κρατάνε όλο τον αγώνα. Είδαμε τον Γκασλί, δηλαδή, κράτησε 55 γύρους του σκληρή γόμα και πιστεύω θα έκανε άλλους 55 με μηδενική φθορά, πέρα την σχετικά συντηρητική επιλογή γομών της Πιρέλη. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνονται στη Φόρμουλα 1 ότι αν η μαλακή και η μέση γόμα, κατά προτίμηση μαλακές, θα έδιναν στην πλειονότητα του Grand Prix τουλάχιστον 2 pit stops.
1: Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτικό οι οδηγοί για να τερματίσουν νόμιμα ένα Grand Prix να έχουν κάνει τουλάχιστον ένα pit stop, μία αλλαγή ελαστικών. Ο Γκασλί έκανε την αλλαγή στον 55ο-56ο γύρο από τους 57 προς το τέλος. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι ναι μεν είναι τη Πιρέλη, αλλά ήταν και η πίστα τέτοια για ένα αγωνιστικό καθεστώς το οποίο δεν καταπονούσε τα ελαστικά.
0: Γιατί δεν πιέζονταν το μονοθέσιο, ναι.
1: Δεν ζοριζόντουσαν τα μονοθέσια. Δεν υπήρχε κάποιο ανταγωνισμό. Δεν είδαμε αυτά που βλέπαμε στη Μόντσα. Με τον ένα να προσπερνάει τον άλλον, να τον πιέζουν, να προσπαθούν να βρούνε τρόπο, έστω και με δέκατα που μπορούσαν να κερδίσουν μέσω τη καλύτερη κατάσταση των ελαστικών οι οδηγοί, για να κερδίσουν μια θέση. Ήταν φυσικά ένα μελανό σημείο, ακόμη ένα μελανό σημείο του Grand Prix. Αυτό πιστεύω όμως ότι η Pirelli θα μπορέσει να το φτιάξει, γιατί η Pirelli έχει δείξει ότι σταδιακά, όταν αλλάζει το καθεστώς της ίδιας Φόρμουλα 1 και το καθεστώς των ίδιων νομοθεσίων, η Pirelli παίρνει αποφάσεις. Η Pirelli βοηθάει τις ομάδες, δίνει λύσεις. Οπότε αυτό δεν το φοβάμαι. Αν αυτή είναι η έννοια σου, τουλάχιστον αν μπορώ να σε καθησυχάσω, την Pirelli δεν τη φοβάμαι. Τη Ferrari από την άλλη. Για να φτάσουμε και εκεί, ακόμη ένα Grand Prix το οποίο καταφέρει να φέρει μόνο ένα μονοθέσιο στον τερματισμό. Είπαμε ο Χάμιλτον εγκατέλειψε, τερμάτισε μόνο ο Σαρλ Λεκλέρ στην τέταρτη θέση. Το καλύτερο αποτέλεσμα μπορούσε να πάρει η ομάδα έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι αρκετά κοντά πίσω του στην πέμπτη θέση, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση και να μαζέψει κάποιους πόντους. Και εδώ πέρα πιστεύω ότι με την εικόνα που βλέπουμε από τη Ferrari, δυστυχώς είναι νωρίς, το ξέρω, μην κάνετε επίθεση στον αγγελιοφόρο, αλλά πιστεύω πως βλέπουμε μια Ferrari η οποία δεν μπορεί να πιέσει την Mercedes για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, τουλάχιστον, όπως φαίνονται τώρα τα πράγματα. Γιατί δεν πείθει αυτό ακριβώς. Χώρια με πολλά άλλα δημοσιεύματα τα οποία κάνουν γκρίνια για τον Fred Vasseur και τις αποφάσεις που συνεχίζει να παίρνει και να μην φέρνει αποτελέσματα για την ομάδα. Και φυσικά τα δημοσιεύματα στην Ιταλία έχουν αρχίσει να βρίσκουν ήδη τους αντικαταστάτες του. Και δεν είναι τελείως gossip. Υπάρχουν βάσιμες συζητήσεις με άτομα τα οποία έχουν αναφερθεί. Μηχανικοί, άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στο αγωνιστικό τμήμα της Ferrari, απλά και σε αγώνες DT. Και μεταξύ όλων των ονομάτων ακούστηκε και ο Christian Horner. Και για να ακουστεί ένα τέτοιο όνομα σε μια θύελλα γύρω από το Μαρανέλο, δεν πιστεύω ότι είναι πολύ μακριά.
0: Δεν
1: είναι στον αέρα. Δεν νομίζω πως ο Christian Horner είναι μια εύκολη επιλογή για τη Ferrari, αλλά για να ακούγεται το όνομά του μεταξύ μηχανικών και ανθρώπων μέσα από το Μαρανέλο, έχει πέσει στο τραπέζι της κόκκινης ομάδας σίγουρα.
0: Κάτι συμβαίνει. Και για να το κάνουμε ακόμα τώρα πιο μπουρτάλ το όλο κομμάτι, μιας και από αγώνα δεν έχουμε πολλά να πούμε, μου στέλνει εδώ ο φίλος Ανδρέας, ο οποίος, να ξέρεις Δημήτρη, παρακολουθεί πάρα πολύ και γράφει: πέρασαν 36 δευτερόλεπτα από όταν βγήκαν οι κίτρινες σημαίες μέχρι να βγει το Virtual Safety Car και 40 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που βγαίνει εκτός ο Stroll μέχρι να εμφανιστεί το Virtual Safety Car. Όταν βγάζει Safety Car, τη στιγμή που ο πρωτοπόρος περνάει ήδη την είσοδο του Pit Lane και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους άλλους οδηγούς να κάνουν τζάμπα αλλαγή ελαστικών, τότε ναι, έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Βάζει ίντριγκα, είναι φίλος.
1: Τον αγαπάμε.
0: Ναι, δικό μας παιδί.
1: Ευχαριστούμε για την ανάλυση κιόλας. Ήταν πολύ σωστό και φυσικά, όπως πολύ σωστά λέει ο φίλος, επηρεάζεται το αποτέλεσμα. Δεν έχει γίνει κάτι παράνομο, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι.
0: Δεν έχουν
1: παραβεί κάποιοι κανόνες. Γιατί η δικαιολογία η οποία βρίσκει η FIA αρκετές φορές είναι το ότι, ώσπου να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον και να δούνε και να κρίνουν την κατάσταση και να βγει το virtual safety car και όχι το κανονικό safety car, εκεί πέρα χάνονται αυτά τα δευτερόλεπτα. Αλλά έχουμε δει επίσης τους αγωνοδίκες να παίρνουν σωστές αποφάσεις, κέρυες αποφάσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Οπότε δεν μπορώ να δώσω, να επιρρύψω ευθύνες. Συμφωνώ με το φίλο. Δηλαδή, το αποτέλεσμα εκεί πήρε και εκεί κρύφηκε. Και αυτό συζητάμε τώρα, ότι ο Νόρις δεν πήρε την νίκη ακριβώς γιατί για κλάσματα δευτερολέπτου, δηλαδή πραγματικά 3 δευτερόλεπτα νωρίτερα να είχε δοθεί το Virtual Safety Car, ενδεχομένως ο Νόρις να είχε προλάβει να μπει για αλλαγή ελαστικών. Επηρεάστηκε ένα αποτέλεσμα. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο αλλάζει την πρωτοπορία του πρωταθλήματος.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν είναι ελαφρυντικό. Εννοείται, δεν είναι ελαφρυντικό αυτό. Άμα υπάρχει λάθος, υπάρχει λάθος.
0: Είναι αυτό που λέει και ο Ανδρέας εδώ πέρα. Ναι. Είναι παρέμβαση δηλαδή στο αποτέλεσμα του αγώνα. Συμφωνώ, γιατί εννοείται, όπως είπες και εσύ, το Virtual Safety Car μπορεί να βγει ανά πάση στιγμή. Όμως, όταν γίνεται τη στιγμή που ο πρωτοπόρος ή οι δύο πρώτοι της κατάταξης περνάνε το pit lane και οι υπόλοιποι παίρνουν θέσεις, αυτό, εντάξει, σε τσιγκλάει όχι αρκετά, πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Ανδρέα. Είναι παρέμβαση στο αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν θεωρώ, όπως το λες εσύ, φίλε Ανδρέα, ότι είναι παρέμβαση στο πρωτάθλημα. Και εντάξει, σίγουρα δεν θα δούμε να κρίνεται ένας τίτλος από ένα λάθος της διεύθυνσης αγώνα. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κοντά ούτε σε κατασκευαστές ούτε σε οδηγούς, δηλαδή, για να πούμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Από την άλλη, εγώ βλέπω, και βασιζόμενος σε αυτό που το μήνυμα που έστειλε ο φίλος, ότι η Φόρμουλα 1 πάντα της αρέσουν τα φρέσκα πρόσωπα. Τώρα το φρέσκο πρόσωπο ακούει το όνομα Κίμι Αντωνέλη. Το γεγονός ότι επηρεάστηκε ένα αποτέλεσμα και η νίκη κατέληξε στα χέρια του Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος κάνει κάποιο ρεκόρ, φέρει κάποια πολύ καλά στατιστικά πλέον σε αυτή τη σεζόν, σε μια σεζόν που είναι σεζόν πρωταθλητισμού για τον ίδιο, με όλη την σημασία της λέξης.
0: Ξεκάθαρα, ναι.
1: Υπάρχει, πιστεύω, μια... η Φόρμουλα 1 βρήκε το νέο της πρόσωπο. Όπως το 2021 εκμεταλλεύτηκε την κόντρα Verstappen-Hamilton και προώθησε το προϊόν της, και αργότερα το 2022 και το 2023 που όντως η Red Bull είχε το καλύτερο μονοθέσιο, βλέπαμε πολλές αποφάσεις να ευνοούν ελάχιστα το αποτέλεσμα και να δίνουν στο Verstappen και στη Red Bull έναν αέρα, ένα προβάδισμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τα ρεκόρ. Όπως παλαιότερα και με το Hamilton είχαμε δει αποφάσεις να επηρεάζουν αποτελέσματα υπέρ της Mercedes. Τώρα, ας μην μπούμε στις θεωρίες συνωμοσίας ακόμα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πιστεί, γιατί ήταν πολύ λεπτή η γραμμή σε αυτό που έγινε στο Grand Prix της Μαδρίτης. Περιμένω ακόμα άλλο ένα χτύπημα. Αυτό είναι το πρώτο strike που δίνω στη Φόρμουλα 1. Αλλά όπως βλέπουμε, το νέο πρόσωπο υπάρχει, το νέο πρόσωπο έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και αυτό εκμεταλλεύεται και η ίδια η Φόρμουλα 1 για να
0: μεγαλώσει το προϊόν. Ναι.
1: Ας το πούμε γενικά.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Όταν έχεις κερδίσει τους 8 από τους 14 αγώνες, είναι λογικό και επόμενο ότι οδεύεις ολοταχώς δηλαδή για την κατάκτηση του τίτλου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο επίτευγμα από έναν οδηγό φαινόμενο που, αν και πολύ νωρίς να το πούμε, να το θέσουμε σαν δεδομένο δηλαδή, αλλά μάλλον παιδιά θα αφήσει η εποχή. Είναι τρομακτικό ότι από τα 20 του αρχίζει να κερδίζει τίτλους και μακάρι να είμαστε εδώ να δούμε τι θα πετυχαίνει στα 30 του και 30 φεύγα του, αν θέλεις.
1: Δεν θέλω όμως να το δούμε ως μια κατάσταση όπως είδαμε το Verstappen, που βλέπαμε επίσης ένα νεαρό ο οποίος ανέβαινε και λέγαμε θέλουμε να δούμε πράγματα από εκείνον. Και πλέον ο Verstappen είναι νομίζω 28 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. 28-29 οδεύει προς τα εκεί και ήδη βλέπουμε ότι και ο ίδιος έχει κουραστεί από την Φόρμουλα 1. Έχει ξεζουμιστεί τα τελευταία χρόνια, ναι. Και το γεγονός ότι φέτος δεν έχει ακόμη ένα ανταγωνιστικό αμάξι για να μπορέσει στα τελευταία πολύ καλά του χρόνια στη Φόρμουλα 1 να μπορέσει να διεκδικεί νίκες, να διεκδικεί πρωταθλήματα, να είναι μέσα στην τριάδα, δεν θέλω τουλάχιστον να δούμε και τον Αντωνέλη να καίγεται έτσι. Τον Φέτελ τον είδαμε. Μία τετραετία που έβγαλε τα μάτια σε όλους με πρωταθλήματα, με ρεκόρ, με συνεχόμενες νίκες κλπ. Πήρε το ρίσκο για τη Φεράρι, δεν του βγήκε. Τότε ήταν η περίοδος του Χάμιλτον, ο οποίος επίσης ήταν νεαρός και έκανε τα ρεκόρ κλπ. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κύκλος, υπάρχουν αυτοκρατορίες πλέον στη Φόρμουλα 1. Ναι. Είτε έχετε Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Η McLaren δεν έχει στηθεί τόσο καλά σαν αυτοκρατορία, όπως διαπιστώνουμε και τώρα. Αλλά είναι ένα πρόσωπο του Αντωνέλη, ο οποίος θα πει στην εποχή και μακάρι αυτό που λες και εσύ να τον δούμε για περισσότερο χρονικό διάστημα να μας απασχολεί με τα αγωνιστικά του επιτεύγματα.
0: Να πούμε καλησπέρα και στον Γιάννη από Αθήνα που μας στέλνει με όνομα κάποιος από το χωριό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα από άλλο φίλο σχετικό. Κοίτα να δεις φίλε, μην βιάσεις να βάλεις συμπέρασμα. Νομίζω ότι οι επόμενοι αγώνες, τα επόμενα Grand Prix θα είναι πάρα πολύ μεγάλα για την Φόρμουλα 1. Θα έχουν δηλαδή ψωμάκια αρκετό να μας δώσουν. Βλέπουμε ήδη και τον Max Verstappen να ανεβαίνει αρκετά με το μονοθέσιό του. Μάλλον έχει φέρει ένα βαθμίσει που το βολεύουν περισσότερο. Έχουμε δει τη McLaren να είναι και αυτή κοντά. Έχουμε δει τη Ferrari να είναι κοντά στις μπαριέρες. Αν πέσει, Δημήτρη, αν δεν βγάζουμε αέρα, καταλαβαίνεις γιατί δεν βγάζουμε. Οπότε, παιδιά, ναι, δεν νομίζω ότι τελείωσε κάτι. Προφανώς και έχουμε διεκδικητές. Προφανώς και ο George Russell δεν θα ξεγραφεί, γιατί δεν νομίζω, Δημήτρη, ότι θα τα παρατήσει από τώρα. Έκανε που έκανε τη δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα στην Ιταλία, στη Μόντσα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Ράσελ, ο Βρετανός, θα τα παρατήσει.
1: Ας μπούμε λίγο στην οτροπία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι στη Φόρμουλα 1 από το 2018-19 ως ρούκι στη Williams και συνεχίζει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ομάδα, στην ομάδα μάλλον με το πιο ισχυρό μονοθέσιο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θέλει και θα συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση. Δεν είναι κανένας από τους οδηγούς, κανένας από όλους τους οδηγούς που τρέχουν, δεν μπορεί να συμβιβαστεί και δεν θέλει να συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση. Είναι στο DNA τους. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να κερδίσουν πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1. Και όταν είσαι 80 βαθμούς από την κορυφή, 81 όπως είναι αυτή τη στιγμή, ο George Russell με 211 βαθμούς πίσω από τους 292 του Κίνι Αντωνέλη, το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα ροκανίσει τη διαφορά για να τον προσπεράσει. Δεν νομίζω ότι σκέφτεται τίποτα άλλο για ο George Russell. Δεν νομίζω ότι σκέφτεται να πάρει την ταμπέλα του νούμερο 2. Σκέφτεται πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον teammate του να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι. Μία άλλη τοποθέτηση η οποία έγινε είναι ότι αν ο George Russell θέλει να πάρει αυτό το πρωτάθλημα, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο Νίκο Ρόσμπεργκ ακριβώς 10 χρόνια πριν. Μπορεί να χάλασαν οι σχέσεις των teammate, αλλά παίζανε ο ένας ψυχολογικά παιχνίδια με τον άλλον. Ο Lewis Hamilton με τον Νίκο Ρόσμπεργκ σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί θέλανε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ο Lewis Hamilton είχε ήδη 2-3 παγκόσμια πρωτάθλημα στην πλάτη του. Το τι θυσίες είναι διατεθειμένοι να κάνουν οδηγοί της Φόρμουλα 1 το ξέρουν μόνο οι ίδιοι και είναι πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, επειδή έφερα και τον Νίκο Ρόσμπεργκ σε συζήτηση, ο ίδιος ο Γερμανός πιλότος τότε άνοιγε τρύπες στο κάθισμά του για να φεύγει, να βγάζει κομμάτια από ανθρακόνημα τα οποία δεν χρειαζόντουσαν, προκειμένου να κάνει ελαφρύτερο το κάθισμα. Δεν έβαφε το κράνος του με μπογιά, δεν έβαζε ουσιαστικά τη μία επιπλέον στρώση από βαθύτη που βάζουν για όλα αυτά τα σχέδια και ήταν απλά μαύρο ανθρακόνημα, μόνο και μόνο για να γλιτώσει κάποια γραμμάρια και να είναι ελαφρύτερος ο ίδιος με το μονοθέσιο, προκειμένου να τρέχει πιο γρήγορα. είναι στο κεφάλι του σαν μικρόβιο το ότι θέλουν να πάρουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ο Τζορτζ Ράσελ είναι άνθρωπος ο οποίος φαίνεται προσιλωμένος. Είναι γρήγορος, είναι σταθερός, τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε χρόνο, αλλά πιστεύω ότι αυτό που του λείπει είναι λίγο η τρέλα και ο αγωνιστικός τσαμπουκάς. Mm-hmm. Είναι πολύ Άγγλος Λόρδος, όπως το βλέπουμε και στα social media και στις δηλώσεις του.
0: Είναι κορδωμένος, ναι, είναι κορδωμένος.
1: Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ομορφόπεδο, φαίνεται και ωραία, πουλάει αυτόν τον εαυτό ωραία. Ναι. Με τον τρόπο, πιστεύω ότι αν θέλει ένα πρωτάθλημα θα πρέπει να βγει λίγο δαίμονας από μέσα του. Γιατί σίγουρα έχει δαίμονα και σίγουρα πιστεύω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να βγάλει ό,τι απόθεμα διαβολικό έχει μέσα του, προκειμένου να καταφέρει να δοκανεί τη διαφορά, γιατί 80 βαθμοί είναι πολύ. Είναι μεγάλη διαφορά των 80 βαθμών. Μιλάμε για πάνω από τρεις καθαρές νίκες σε συνδυασμό με εγκαταλείψεις του Κίμι Αντωνέλη για να μπορέσει να έρθει το πρωτάθλημα σε μια ισοπαλία, ναι, σε μια ισορροπία. Πολύ μεγάλο το κενό μεταξύ των δύο. Όχι ακατόρθωτο, γιατί έχουμε δει τον Verstappen πέρσι να καλύπτει πολύ μεγαλύτερη βαθμία.
0: Και έχουμε ακόμα, Δημήτρη.
1: Τα διαφορά. Και εγώ θα βάλω στη συζήτηση και τον Lewis Hamilton με τους 191 βαθμούς. Μπορεί να βρίσκεται 100 βαθμούς πίσω από την Kimi Antonelli, αλλά αν όλα πάνε καλά για τον Lewis Hamilton, θα μπορέσει να μείνει κοντά. Δεν μπορώ να πω διεκδίκηση τροπέου, αλλά μένει κοντά ο Lewis Hamilton μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.
0: Να κοπεί το τσεκ. Παρακαλώ να κοπεί το τσεκ στο παιδί. Θα στείλω εγώ διεύθυνση. Δημήτρη, ευχαριστούμε για το σχολείο σου αυτό. Ειδικά μετά από τέτοια κατάληξη.
1: Τα σχόλια εδώ είναι.
0: Ειδικά μετά από τέτοια κατάληξη για τον Lewis Hamilton. Όχι, παιδιά, δεν το κάνει ο Δημήτρης αυτό για να κρατήσουμε τους φίλους της Ferrari κοντά. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι όσοι υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα σε τι ψυχολογική κατάσταση βρισκόμαστε. Δημήτρη, πάμε να χαζέψουμε λίγο την βαθμολογία. Είπες μάλλον Kimi Antonelli πρώτος με 292, 211 είχε ακριβώς από κάτω όμως ο σταυλός του George Russell.
1: Τρίτος Lewis Hamilton 191 βαθμούς. Τέταρτος Lando Norris με 186.
0: Αρκετά κοντά.
1: Πέμπτος ακριβώς. Πέμπτος Charles Leclerc με 167. Εδώ ανοίγει λίγο η ψαλίδα. Έκτος ο Max Verstappen με 145 που πλησιάζει μετά από αρκετό καιρό την πρώτη πεντάδα.
0: Τα περιμένουμε. Έβδομο
1: Γκάσλι με 120 βαθμούς. Και πλέον μετά η ψαλίδα ανοίγει πολύ περισσότερο μετά την πρώτη επτάδα που βρίσκουμε τον Isaac Hadjar με 71. Liam Lawson με 59. Pierre Gasly 41 βαθμούς στην θέση νούμερο 10 και εκτός δεκάδας βαθμολογικού πίνακα Λίνμπλατ με 31 βαθμούς, Κολαπίντο με 27, Μπέρμαν με 18, Μπορτολέτο με 10, τη 15η θέση είναι ο Νίκο Χούλγκεν.

0: επιβεβαιώσω αυτή σου την, δεν μπορώ, την αβάσιμη μάλλον πρόβλεψη, ή, όχι πρόβλεψη, τον χαρακτηρισμό σου αυτόν τον αβάσιμο. Θα προχωρήσω παρακάτω παρόλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Θέλεις να αναφέρουμε πρόγραμμα ή θες να αναφέρουμε, να αναφερθούμε και λίγο σε μια θεωρία συνωμοσίας που σχολιάσαμε και εκτός αέρα μέσω μηνυμάτων αναφορικά με τον Φερνάντο Αλόνσο και το πώς η FIA έχει στραφεί πάνω του προκειμένου να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και μετά να ολοκληρώσει την καριέρα του. Ευχαριστώ.
0: Μιας και το ανέφερες, πάμε εκεί και μετά πάμε στον κατασκευαστόν.
1: Πάμε στη βαθμολογία, θέλεις τη βαθμολογία?
0: Όχι, αφού έδωσες το ψωμί τώρα πρέπει να ταΐζεις, να ανοίξεις το φούρνο να ταΐζεις τον κόσμο.
1: Οδηγών και έχουμε τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος αγωνίστηκε και στην πατρίδα του και στην πόλη του, τη Μαδρίτη. Mm-hmm. Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στην 19η θέση με 3 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας, κάποιες δηλώσεις επιβεβαιωμένες όμως πίσω από τα παρασκήνια, mm-hmm. ότι αν όχι να πάρει μια νίκη, ακόμη ένα βάθρο πριν φύγει ο Φερνάντο Αλόνσο θα το καταφέρει. Πώς θα το καταφέρει αυτό? Με την FIA να αλλάζει τους κανονισμούς σε νόμιμα πλαίσια και νόμιμες αλλαγές, οι οποίες θα αφορούν όλες τις ομάδες, αλλά κατά ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα υποφεληθεί η Aston Martin. Aston Martin, η οποία μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία, προτελευταία θέση του πρωταθλήματος και η μόνη βαθμή που έχει πάρει φέτος να είναι αυτή η 3 βαθμή του Φερνάντο Αλόνσο. Όμως οι κανονισμοί και γενικότερα η όλη ομοσπονδία θέλει ένα last dance από τον Ισπανό οδηγό.
0: Όλοι το θέλουμε αυτό.
1: Ρωτήθηκε αναφορικά με το μέλλον του στη Φόρμουλα 1 για το 2027 mm-hmm. και είπε ένα πολύ ωραίο πληρωμένο δεν ξέρω. Όχι απλά ξέρει, ο ίδιος μάλλον βρίσκεται σε συζητήσεις επί συζητήσεων κάθε εβδομάδα, τόσο με την ομάδα, γιατί η ίδια η Aston Martin βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πολύ μεγάλα κεφάλια του μηχανοκίνητου. Το αφήνουμε σαν σημείωση εδώ και μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Εγώ θα προτείνω.
1: Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε κι εμείς.
0: Πριν ολοκληρώσει, θέλω να προτείνω στην FIA. Υπάρχει ένας κανονισμός που τώρα μου ήρθε, δεν τον έχω σκεφτεί και πολύ παραπάνω. Να δώσει, ρε παιδί μου, να πει ότι σε ένα Grand Prix θα οδηγάνε μόνο οι άνω των 40. Λέω.
1: Χρήστο μου, νομίζω πως θα είναι δύσκολο για τον Αλόνσο, γιατί υπάρχει Lewis Hamilton, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 40 έτη.
0: Εντάξει, μια στροφή είναι.
1: Μπορούμε να το πάμε αλλιώς. Οι Ισπανοί οδηγοί της Φόρμουλα 1 άνω των 40 ετών.
0: Μπράβο, ναι. Δεν είναι φωτογραφικός νόμος.
1: Όχι, είναι γενικό. Θα αφορά όλους οδηγούς. Υπάρχουν οι Ισπανοί. Υπάρχει ο Κάρλος Σάινθ. Υπάρχουν οδηγοί άνω των 40. Υπάρχει ο Λιούις Χάμιλτον. Τώρα, Ισπανός και άνω των 40. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Φερνάντο Αλόνσο. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν
1: την καρδιά μας. Μόνο και μόνο για να το δούμε να κερδίζει ακόμη ένα
0: Κάρλος Σάινθ είναι 32.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνο να εμφανίσουμε τον. Να εφαρμόσουμε τον κανονισμό.
0: Ναι, τα ρούκι είναι ακόμα άλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κατασκευαστή, γιατί τρέχει ο χρόνος.
1: Τους κατασκευαστές, πολύ πιο απλή κατάσταση. Mercedes πρώτη με 503 βαθμούς. Ακολουθεί Ferrari με 358, έχει ανοίξει διαφορά. Η McLaren στην τρίτη θέση πλησιάζει την Σκουντερία. 358 είπαμε για την Ferrari, 306 βαθμοί για την McLaren. Ναι. Τέταρτη η Red Bull με 230 και πάλι ανοίγει η ψαλίδα, γιατί στην πέμπτη θέση βλέπουμε την RB με 77 βαθμούς, έκτη η Alpine με 68, έβδομη η Haas με 21, όγδοη η Audi με 17, ένατη η Williams με 11 και όπως είπαμε νωρίτερα, πρώτη-τελευταία Aston Martin με 3 βαθμούς και τελευταία η Cadillac, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη να βαθμολογηθεί. Επόμενος σταθμός, συνεχίζουμε στην Ευρώπη, Αζερμπαϊτζάν, το σιρκουί του Μπακού, το τριήμερο 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω, είχα μπροστά μου το πρόγραμμα. Βλέπω 26 Σάββατο. Δεν έχω.
0: Είναι σωστό.
1: Το όλο το πρόγραμμα. 24 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε 11:30 το πρωί με το πρώτο ελεύθερα δοκιμαστικά. Την ίδια ημέρα στις 3 το μεσημέρι τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. 25 Σεπτεμβρίου 11:30. Κατά τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Ακολουθούν 25 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι κατατακτήριες δοκιμές και το μεγάλο Grand Prix 26 Σεπτεμβρίου 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακολουθεί Μπαχρέιν, μετά έχουμε Σιγκαπούρη. Γενικά παραμένουμε στις καλές ώρες που μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολύ εύκολα, να ξέρετε, όπως αυτές της Μαλαισίας και της Μαρίνα Μπέι αργότερα στην Σιγκαπούρη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που ήμασταν μαζί και αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε ραντεβού κανονικά, γιατί όλο και κάτι θα βρούμε να πούμε, θα πω εγώ.
1: Οπωσδήποτε, και να μην υπάρξει κάτι, σίγουρα το gossip και τα παραθύνια μας δίνουν πάντα τροφή για συζήτηση.
0: Άλλωστε έχουμε περίπου

0: μισή ώρα μιλώντας για το Grand Prix της Μαδρίτης, έτσι. Απλά το αφήνω στο τραπέζι και αυτό.
1: Πες μου πόσα από αυτά τα λεπτά μιλήσαμε για τον αγώνα αυτών καθαστών. Τέλος πάντων.
0: Δύο λεπτά. Καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. A house in New Orleans. They call the rising sun. Έλεγα χθες όταν τελείωσε ο αγώνας, τι θα κάνω, 10 λεπτά να τον φέρω τον άνθρωπο να βγει για 10 λεπτά στον αέρα, να πούμε τι. Ορίστε. House of the Rising Sun από Animals. 20 λεπτά πριν τις 9. Γιάννη, κάποιος από το χωριό που είσαι από την Αθήνα. Είσαι ψηλός μετά το Άζ.

0: Ένα τέταρτο λοιπόν πριν από τις 9. Μαυράκια FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, είναι εκπομπή The Locker Room Live και καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως τον φίλο και συνάδελφο από το κανάλι του Μέγκα, Γιάννη Λιόντο. Τον ντόπιο μας δηλαδή φίλο. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Λάθος τα λες.
0: Γιατί?
1: Θα με προαναγγείλεις ως κάποιος από το χωριό.
0: Εσύ είσαι ο κάποιος από το χωριό.
1: Πού είμαι.
0: Ρε φίλε, πίστευα ότι είναι κάποιος να ξέρεις από το ζυγό. Γιατί έχω ένα φιλαράκι στο χωριό της μητέρας μου εκεί, Γιάννη, ο οποίος ψοφάει λίγο για χαβαλέ.
1: Είναι οπαδός Φεράρι.
0: Είναι οπαδός Φεράρι.
1: Εντάξει.
0: Πονεμένος κι αυτός.
1: Να πάω πιούμε ένα καφέ.
0: Ναι, να κλείσουμε και ένα ραντεβού με ένα καλό ψυχολόγο να μας τα λύσει.
1: Ναι, να μην βλέπουμε ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο λεφτά στα F1 TV και ιστορίες, πλατφόρμες, το ένα τ' άλλο. Και τα highlights καλά είναι.
0: Λοιπόν Γιάννη, πάμε στα δικά μας γιατί μας παίζει ο χρόνος. Είχαμε σε εισαγωγικά αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού σε αυτό το διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Πρώτα στοιχεία της δουλειάς που κάνει εδώ και τρεις εβδομάδες, τέσσερις δεν είναι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με το τεχνικό του επιτελείο και τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του να γίνονται σε εμάς κάπως πιο ξεκάθαρα και πιο ορατά.
1: Ναι, με ό,τι μπορεί να δείξει ο Ζήλικο Μπράντοβιτς στους παίκτες του, καθώς θυμίζω ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις, είναι τα παιδιά τα οποία ήταν σε εθνικές ομάδες, ήταν πάρα πολλά, ο Φρανσίσκο για παράδειγμα, και τα υπόλοιπα παιδιά, ο Χουάντσο Ναγκόμεζ έφυγε, τα παιδιά που παίζαν στην εθνική ομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ λίγοι πίσω. Όλοι μαζί δεν έχουν κάνει πάνω από 5 προπονήσεις, για να καταλάβουμε δηλαδή το τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε είναι κάτι στο περίπου. Είδαμε σε αυτό το τουρνουά στη Ρόδο, είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος φέτος θα παίζει άμυνα. Θα είναι η βασική του αρχή. Κράτησε και την ΑΕΚ και την Σπάρτα Ξουμπότιτσα κάτω από τους 60 πόντους.
0: Ναι.
1: 97 έβαλε η ΑΕΚ, 59 έβαλε η σερβική ομάδα. Είδα μια ομάδα η οποία απέχει από αυτό που ξέραμε από τον Ζέλικο και την πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό, την έξτρα πάσα, έξτρα πάσα, έξτρα πάσα. Αν το νιώσουμε στον ευνηδιασμό, παίρνουμε την μπάλα, σουτάρουμε. Έγινε αρκετές φορές αυτό και με τον Φρανσίσκο έγινε και με άλλους παίκτες έγινε στα φιλικά αυτά. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό που είναι πάρα πολύ αθλητικός πια. Είναι ο Μπάντιο, είναι ο Μπόγκα στο ρόστερ. Είναι και ο Φρανσίσκο που δεν έχει μεγάλο μέγεθος, αλλά τον είδαμε να πιέζει στην μπάλα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό που επιτέλους, το ξαναλέω, αναγκάζει τον αντίπαλο να κάνει λάθη. Και αυτό βγαίνει από την πάρα πολύ καλή άμυνα, τη σκληρή άμυνα που παίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Άλλωστε, Γιάννη, αν δεν είναι η άμυνα στο κορυφαίο επίπεδο, νωρίς για να πούμε τόσο μεγάλη κουβέντα, αλλά πιστεύω δεν μπορούν οι πράσινοι να πετύχουν όσα ονειρεύονται φέτος.
1: Σίγουρα. Και όταν έχεις αντιπάλους που όλοι πια, δεν θα το πάω στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και στις υπόλοιπες ομάδες, θα το πάω στο ευρύτερο πλαίσιο. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο στην Ευρωλίγκα και επιθετικό ταλέντο. Άλλες πιο αθλητικές, πιο γρήγορες, βλέπε Παρί. Άλλες πιο στρωτές ομάδες, βλέπε Μακάμπι.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι έχουν ταλέντο. Οπότε θα χρειαστείς καλή άμυνα και ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που έφερε δείχνει αυτόν τον προσανατολισμό, ότι θέλει να παίξει άμυνα και μέσα από την άμυνά του να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση.
0: Σωστά, άλλωστε αυτό
1: είναι. Ρυθμό και ρυθμό. Ωραίος.
0: Αυτό είναι άλλωστε και ο Ζέλικο. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Millionis Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Millionis Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Και για να επιστρέψουμε στα δικά μας, Γιάννη, στην επίθεση. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να δουλεύει καταστάσεις pick and roll με παράλληλες δράσεις στην αδύναμη πλευρά του αντιπάλου. Αυτό που ζητούσε έντονα ο Ζέλικο και το επιτελείο του ήταν η ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας, ώστε να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για καλύτερα σουτ. Κάτι που νομίζω ότι είδαμε σε μεγάλο βαθμό κόντρα στους πρωταθλητές της Σερβίας, εξού και το 16-39 τρίποντα.
1: Πάρα πολύ σωστά, και σε αυτό που λες να προσθέσω ότι ο Ζέλικο θέλει να προσθέσει την πάσα από το ζωγραφιστό έξω στην περιφέρεια. Γι' αυτό τον λόγο μάλιστα αποκτήθηκε και ο Φαλ, ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έχει πάρα πολύ δεδομένο αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να βλέπει γήπεδο, να πασάρει την μπάλα κατευθείαν έξω σε κάποιον να μαρκάρει στο συμπαίκτη του. Ο Ζέλικο θέλει αυτή την πάρα πολύ καλή κυκλοφορία, θέλει να βγαίνει να μαρκάρει στα σουτ. Βγήκανε κάποια από αυτά στα φιλικά στην Ρόδο, Ωστόσο, όπως είπαμε, θέλει δουλειά ακόμα. Δεν έχουν γίνει προπονήσεις στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται καλά-καλά και τώρα, καθώς η ομάδα έχει κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν ξέρουν, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ίωση αυτή. Μέλη του ιατρικού, μέλη του προπονητικού staff και παίκτες ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα. Δεν είναι θέμα ομάδων, είναι τοπικό το θέμα, καθώς δημοσιεύματα το καλοκαίρι λέγανε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα γενικότερα στο νησί και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι θύματα αυτής της ίωσης, οπότε δεν θα γίνουν και πάρα πολλές προπονήσεις στον Παναθηναϊκό. Αρχής γενομένης έρχεται και το τουρνουά Πάμπης Γιαννακόπουλος, θυμίζω, 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Οπότε πάλι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο που θέλει για να περάσει ο Ζήλικο Μπράντοβιτς ακόμα πιο πολύ τη φιλοσοφία του.
0: Γενικότερα, Γιάννη, δεν το έχω συνειδητοποιήσει κι εγώ καλά-καλά, αλλά λίγο το παράθυρο του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγο τα δύο διοχικά Super Cup σε EuroLeague και GBL, διανύουμε ίσως την πιο σύντομη pre-season των τελευταίων ετών. Και κάπως έτσι, παρότι τόσο οι αιώνιοι αντίπαλοι όσο και ο Αυτοκράτορ δεν έχουν καλά-καλά συμπληρώσει διψήφιο αριθμό ομαδικών προπονήσεων με full σύνθεση, το πρώτο τζάμπολ της νέας χρονιάς απέχει λιγότερο από 2 εβδομάδες.
1: Ναι, για τον Ολυμπιακό θα γίνει την Παρασκευή στο Αμπουντάμπι, στο Super Cup. Οπότε πράγματι θα χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο οι ομάδες. Οι ομάδες που έχουν προπονητή τα τελευταία χρόνια και έχουν ένα βασικό κορμό θα είναι πιο μπροστά αναμφίβολα από τις άλλες ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή και έχουν προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ τους. Οπότε ναι, θα χρειαστούν οι ομάδες λίγο παραπάνω χρόνο φέτος, γιατί όπως είπες είναι τα προκριματικά και κάποιες ομάδες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, όπως για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός.
0: Τι γίνεται με την Σανέλα Αρένα σαν έδρα του Ολυμπιακού, Γιάννη, για να αλλάξουμε και λίγο κουβέντα?
1: Πλέον έχει παραχωρηθεί. Είναι κάποια τυπικά ζητήματα. Ήταν κάτι που καθυστερούσε και την κλήρωση του πρωταθλήματος της GBL. Τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Όλο το θέμα κολούσε στα τουρνικέ και στις υπηρεσίες μεταπόλυσης εισιτηρίων. Είναι δύο γνωστές πλατφόρμες, μην κάνετε διαφήμιση, όπου αγοράζει ο κόσμος τα εισιτήρια. Και ο Ολυμπιακός ήταν πελάτες σε διαφορετικές εταιρείες. Τα συστήματα δεν διάβαζαν τις δύο εταιρείες, εφόσον είναι ηλεκτρονικά αυτά, τον τρόπο με τον οποίο θα σκανάρονταν τα εισιτήρια των φιλάθλων, αλλά κάπου τα βρήκανε στην μέση και έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί μέχρι να ετοιμαστεί το νέο του σπίτι, σε εισαγωγικά νέο του σπίτι, γιατί σαν νέο θα είναι.
0: Παντελώς ανακοινισμένο.
1: Μόνο το έξω θα είναι το ίδιο. Από το γυρτό το. Ναι.
0: Από θέμα προδιαγραφών παιχνιδιών Ευρωλίγκας έχει θέματα ή όχι το Σανέλα Αρένα?
1: Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει όσα πιο πολλά εκτός έδρας παιχνίδια γίνεται τον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Αν δούμε δηλαδή το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, θα δούμε ότι έχει ελάχιστα εντός έδρας παιχνίδια, ώστε να έχει μετά μέσα στο σπίτι του τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Ξεκινάει με Μπασκόνια εκτός, Ζαλγίρις εκτός, Βίρτους εκτός. Έχει ένα εντός με την ΕΦΕΣ 9 δεκάτου. Μετά Βαλένθια, Μπαρτσελώνα. Επιστρέφει ξανά Ελλάδα για το Ολυμπιακός Φενέρ. Μπεσίκτας μετά εκτός. Έχει δύο εντός με Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα. Και Ντουμπάι τρία συνεχόμενα, αλλά τα πρώτα παιχνίδια είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή, αυτό νομίζω έγινε λόγω του τηλεοπτικού παρόχου που έχουμε στην Ελλάδα, που είχε δικαιώματα, ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολλά εντός. Για παράδειγμα, ξεκινάει την σεζόν του παίζοντας με την Παρί, τη Βιλερμπάν, τη Μακάμπη, τη Φενέρ, εντός έδρας τα παιχνίδια αυτά. Πάει στο Βελιγράδι για το μάτς με την Παρτιζάν 13 δεκάτου και μετά έχει πάλι εντός Χάπολ Τελαβίβ, Μπασκόνια και Μιλάνο. Μέχρι μετά να αρχίσουν
0: λογικό
1: να μπαίνουν και τα εκτός έδρα.
0: Λογικό να το ζητήσει ο τηλεοπτικός πάροχος αυτό, γιατί εντάξει, ξέρουμε και δύο ότι δεν είναι εύκολο ούτε για τα ταξίδια των δημοσιογράφων, ούτε για να στηθούν οι κάμερές τους ή οι συνεργασίες τους με τις παραγωγές του εξωτερικού. Από ότι είμαι σε θέση να ξέρω για το Σανέλα Αρένα, επειδή με ξαναρωτάτε, μάλλον ταξιδεύετε, καλά κάνετε, παιδιά, και πηγαίνετε βόλτα μέχρι την Αττική για να δείτε τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θα έχει τα δικά του αποδυτήρια στο γήπεδο, κοντά σε αυτά τη ΑΕΚ, θα είναι δηλαδή στην ίδια πλευρά.
1: Μην σκάτε γι' αυτό. Έχει πάρα πολλά στον Ελαρένα. Για να καταλάβει ο κόσμος, εκεί παίζουμε εμείς οι φουκαράδες στο πρωτάθλημα τύπου μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί παίζουμε. Σε αυτή τη σάλα παίζουμε. Έχει πάρα πολλά αποδυτήρια. Έχει πάρα πολλούς χώρους. Είναι Ολυμπιακή εγκατάσταση, να θυμίσω, το κλειστό των αναγκασίων. Οπότε έχει πάρα πολλούς χώρους. Το μόνο κοινό θα είναι στην ουσία η σάλα, εκεί που θα παίζουν τον μπάσκετ και οι κερκίδες, τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λίγο με την ασφάλεια και το πάρκινγκ έξω, να δούμε τι θα γίνει, από τι λεπτομέρειες βγαίνουν από τον Ολυμπιακό. Αλλά,
1: ναι, μπράβο, μπράβο. Γενικά έχει θέμα. Και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα. Γι' αυτό και η ΑΕΚ έχει βάλει και η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης στα Πέριξ, ώστε να μην σημειώνονται μικροκλοπές και άλλα τέτοια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω θα έχουμε περισσότερο ψωμάκι την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής να μεταβούμε. Δύο έχουμε. Επειδή είμαστε στον αέρα. Ο Νταμπόρδα θα μείνει εκτός μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Για αυτόν τον λόγο βγήκε, αποχώρησε μετά τον γκολ του κόντρα στον Πανετολικό. Το δεύτερο είναι ότι ο Γιάν Μαντάρ, όπως αναφέρουν οι Ισραηλοί δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να δηλωθεί ακόμα από την Χαπόλ Τελαβίβ, γιατί υπάρχουν από την Μακάμπι, με συγχωρείτε, γιατί του έχει οφειλές η Χαπόλ Τελαβίβ. Δεν τον έχει ξεχρεώσει η Χαπόλ Τελαβίβ και η Μακάμπι δεν μπορεί να τον δηλώσει στο ρόστερ της Ευρωλίγκας.
0: Πρέπει να κλείσουν οι οφειλές για να τον δηλώσει η νέα του ομάδα.
1: Ναι, να κλείσουν οι οφειλές ή ο ίδιος να πάει δικαστικά και να πει δεν μου χρωστάει κάτι, για να το λήξουν εκεί το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε λοιπόν αυτό να συνέβαινε στην Ελλάδα. Με κάποιον παίκτη να πάει στον άλλον αιώνιο και να μην μπορεί γιατί έχει χρέο από την παλιά ομάδα.
0: Θα το συζητούσαμε αυτό, Γιάννη, θα ζητούσαμε έξτρα ώρα για να φέρουμε και νομικούς συμβούλους στον αέρα να μιλήσουν.
1: Μα ναι, είναι φοβερά πράγματα αυτά.
0: Πω. Εντάξει. Ωραίο. Κλείνουμε.
1: Έχει υπογράψει ο άνθρωπος, έτσι ξαναλέω. Δεν είναι στον αέρα.
0: Ναι, είναι γνωστό. Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχει ανακοινωθεί δηλαδή.
0: Καλά πήγε και αυτό. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε και την Παρασκευή να δούμε παιχνιδάκια. Γενικότερα έχουμε να παρακολουθούμε μπάσκετ, αν και νωρίς.
1: Ξεκινάμε τώρα. Άντε, καλό από καλό καιρό.
0: Καλό χειμώνα, Γιάννη.
1: Να λίγο ακόμα.
0: Καλό χειμώνα, θα το πω.
1: Θα πει, θα σε πάρω με τις εβδομάδες.
0: Το είπα.
1: Εγώ δεν τολμάω να το πω.
0: Το είπα, θα φοράω κράνος.
1: Άντε, σε στήριζε και εγώ. Καλό χειμώνα να πούμε.
0: Καλή εβδομάδα, γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Χρήστο μου.
0: Αυτός ήταν και ο Γιάννης Λιόντος. Μας τα έδωσε τις τελευταίες στιγμές. Αυτή ήταν και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα ανανεώσουμε προφανώς το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Είμαι ο Χρήστος Βελάιτης. Ήταν η εκπομπή The Locker Room Live. Μείνετε συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας, στον Αμβρακή FM και τους 919. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Καλό βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Η νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Κι εσύ στο τέλμα σου μοιάζει σιωπή σαν τη βροχή και την πετώσαν κομφετή.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Βρε καλόστατα παιδιά.
4: Οπα!
1: Ξεκινάει το διάσημο 8 με 8 και 10. Μαμάδες, μπαμπάδες και παιδιά, νήπια δημοτικά και έφηβοι, επέστρεψαν στην πρωινή μας παρέα μετά από 3 μήνες. Εμείς ήμασταν εδώ, παιδιά. Εσείς είχατε διακοπές.

Varcastoyalo, Varcastoyalo, Glastra Mesopoli, Kevasiliko.

Μπορεί τώρα ο Γάλλος να πει βάρκα. Βάρκα στο γυαλό. Ο Καρλ Ζερό είναι αυτός. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τραγουδιστής. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, παρουσιαστής talk show. Σίγουρα δεν είναι τραγουδιστής. Αλλά το έχει αποθυμένο, το ήθελε. Καλημέρα λοιπόν από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δευτέρα πρωί, νέα εβδομάδα. Νέα σχολική χρονιά. Νέοι μπελάδες. Νέα και πολλά δρομολόγια. Και εμείς θα είμαστε εδώ για το πρωινό σας ξύπνημα. Και για τα παιδιά και για τους γονείς να παίρνουν μια ένεση ενισχυτική δύναμης, θάρρους. Πάμε λοιπόν μαζί για την επόμενη σεζόν.

Gigi Perez, Sailor Song. Τι να κάνω, έχω και την νεολαία που ζητάει τραγούδια. Οι γονείς λέει τα ζητάνε για τα παιδιά. Και νομίζω ότι τα παιδιά θα πρέπει να ακούσουν και λίγο τον Jackson σε αυτή του την εποχή. Όχι μόνο Beat Billy Jean και Thriller. Υπάρχει μια άλλη ωραία περίοδος. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κάθριν και καλημέρα στους δύο Γιωργάδες μας. Καλημέρα George, καλημέρα Γκέκο. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ελεούσα Άρτας, στη Χαλκίδα, στο Κίτρινο Στόλο, στο Δημαρχείο μας και στο κέντρο της πόλης. Michael Jackson, Heal the World. Ο Γιώργος γράφει, κάνω το σταυρό μου και ακουρμένομαι μετά την εισαγωγή. Το βάγα στο γυαλό. Στο ζέσταμα είμαι, Γιώργο μου, στο ζέσταμα.

Είμαστε στο 91 και το Michael Jackson φτιάχνει μια τραγουδάρα, το Heal the World. Καλημέρα στην Περαβέζα, καλημέρα Άννα. Ναι, χτύπησε κουδούνι για την πρώτη ώρα. Τώρα τα περισσότερα παιδιά έχουν κατηβεί από το αυτοκίνητο, οπότε μπορούμε να σχολιάζουμε ελεύθερα. Ναι, σας πω, μια χαρά πέρασαν, 3 μήνες. Μια χαρά. Τι ώρα κοιμόταν το βράδυ, θυμίστε μου. Τι ώρα ξυπνούσαν το πρωί, θυμίστε μου. Α, γεια σου. Όχι και αυτά τώρα μαζί μας. 7 το πρωί. Ο γιος με 6,5 γιατί έχει να κάνει και μαλλί. Και όλοι μόνο. Καλημέρα Παναγή και Γιώργιανα. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Καλημέρα σε εξοχικά της Χαλκίδας. Ψύχνανε λέει λίγο. Παιδιά χωρίς πλάκα. Την προηγούμενη Δευτέρα η θερμοκρασία είχε πάει στους 39 και χθες στους 32. Είναι 6,5-7 βαθμούς κάτω. Και σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε και η χαμηλότερη θερμοκρασία τη νύχτα ήταν 20 βαθμοί. Το λες και ανθρώπινο. Και δεν βιάζω όμως εδώ. Να παγώ εδώ θερμοκρασία, εμένα μου κάνει. Και Stragglers, Always the Sun. Δεν βιάζομαι.

κατηγορία αξέχαστα αγέραστα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι δηλαδή μπορεί να βγει και το 86, μπορεί να έχει βγει και το 96, μπορεί να έχει βγει και φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένας ήχος που είναι απολύτως συμβατός με κάθε εποχή. Οι Stragglers. Και ποιος χρειάζεται τα λόγια όταν υπάρχουν μουσικάρες. James Taylor Quartet, Indian Summer. Τι φανταστήκατε ότι θα αρχίσουμε τα βροχοτραγούδα. Έλειπα το Σαββατοκύριακο, αλλά έμαθα ότι εδώ στην πόλη τη γλιτώσαμε τη βροχή. Όχι όμως και στα Γιάννενα.

James Taylor Quartet, το αξέχαστο Indian Summer. Και αφού είμαστε σε ταξίδια μακρινά, Σιναμάλι Σινατενή ή Καϊαντίν, αν το προσέξετε είναι το Free του Stevie Wonder, αλλά Μαμά Αφρικά.

Η γλώσσα είναι σου αχίλη. Και είμαστε στο Μπουρουντί. Η Χατιανίν πήρε την άδεια του Stevie Wonder για να διασκευάσει σε σου αχίλη το Free. Συναμάλη, συναντενή. Δεν έχω περιουσία, οπότε δεν έχω και χρέη. Αυτό λέει το τραγούδι. Καλό. Βέβαια και ένα άλλο που λέγαμε παλιότερα, ότι τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά άλλο να κλαις στη Mercedes σου και άλλο στη στάση του λεωφορείου να βρέχει και να μην περνάει και το λεωφορείο. Σωστά και τα δύο. Hoover Phonic, Mad About You.

Hoover Phonic, Mad About You. Δευτέρα πρωί 14 Σεπτεμβρίου στο νομαρακή FM και το 919.gr. Άντε σιγά σιγά θα φτάσουν οι γονείς στη δουλειά, στο γραφείο και θα μας στείλουν το μήνυμά τους. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, γιατί εγώ σας έβαλα τραγουδάρα Ρίτσια Πόβερη, Come Over Ray. Αξέχαστο.

0: τι ωραίο, μερικά τραγούδια που ήταν τα νυχτερινά μας με ένα ελάχιστο ρετουσάρισμα να γίνονται πρωινά. Ρίτσε Πόβερη, Κάμω Βορέι. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλά πάμε, λέει, για πρώτη εβδομάδα. Για μας είναι τρίτη εβδομάδα, αλλά για εσάς τους γονείς είναι πρώτη. Και έτσι είναι το πρόγραμμα των παιδιών, καθορίζει και το δικό μας, σωστά Κωνσταντίνα? Τέσσερα. Λες να μην ξέρω. The Love Me or Die, Christopher William Stone King.
1: I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo

τραγουδάρα. Christopher Williams, Stone King, The Love Me or Die. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Γράφει πρώτη φορά που δεν πάω σχολείο με την ψυχή στο στόμα. Τσάντες να κρέμονται από τα παράθυρα. Διαφορετικά παπούτσια στα πόδια. Το έχω ζήσει αυτό με το γιο. Τι ώρα που τέλειωνε το μήνυμα. Αγκαλιές και πολλά φιλιά, αυτό είναι το μυστικό. Ωραίες εικόνες.

Kelly Boss, It's La Vida Loca. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω τα καλύτερα της προηγούμενης σεζόν και να ξεκινάμε την νέα σεζόν με αυτά, σαν μια γέφυρα. Ορνέλα Βανόνι, Bang Bang.

Ορνέλα Βανώνη, Bang Bang. Αλλά Ιταλικά. Έχουμε και μεγάλη γιορτή σήμερα, του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταυρούλα και στο Σταύρο. Χρόνια πολλά. Και καλημέρα. Καλημέρα να στείλω στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στη Φιλελίνα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Ήμουν στα λιμέρια σας Σαββατοκύριακο. Τα εκβοντώ στο Κέμαθλον. Εγώ και χιλιάδες τρελά πιτσιρίκια ντυμένα με υπερβολικές στολές. Ωραία διοργάνωση, πολύ ωραία. Της ηλικίας μου δηλαδή. Βάλτσεβα, vibe, no reward.

Το Gamathlon είναι η μεγάλη συνάντηση των gamers όλης της Ελλάδος. Έχει διαγωνισμούς παιχνιδιών, έχει επίδειξη νέων τεχνολογιών. Εγώ να σκέφτομαι ότι αυτοί που έστησαν το δίκτυο στο Taekwondo, δηλαδή πόσες μέρες, πόσα χιλιόμετρα καλώδιο, πόσο τέλεια πρέπει να ήταν όλα στημένα για να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Και βέβαια ένα μεγάλο εμπόριο, το οποίο πολλοί κόσμοι ήταν στα περίπτερα, που πουλούσαν παιχνίδια, κάρτες Pokémon. Εκεί τι γινόταν στις κάρτες Pokémon? Ένα τεράστιο εμπόριο, έτσι, απίστευτο. Και τα παιδιά να κάνουν σαν τρελά όταν έβλεπαν κάποιον ντυμένον από το ίδιο παιχνίδι. Κανονίστε το κάποια στιγμή με τα παιδιά σας, 1 Σεπτέμβριο, που γίνεται συνήθως. Συνήθως γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, και πέρυσι έγινε αυτό, με το που ξεκινάνε τα σχολεία. Να τους το κάνετε δώρο.

να έχει η Αθήνα μια φοβερή ζέστη, μια φοβερή υγρασία και να έρχονται ντυμένοι με στολές απίστευτα βαριές. Οι μεγάλες ομάδες ατόμων ντυμένοι στρατιωτική μόλτη μάσκα με τους φακούς με... Πα, πα, πα. Μπροστά καλύτερο πόνος που λένε.

Ο Μαρκόν στο ξεκίνημα των 90's, Walking in Memphis. Να και ένας από τους σημερινούς τιμόμενους. Καλημέρα Σταύρο. Χρόνια πολλά και αυτός εύχεται χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Πω, τι μπαούλ ήταν αυτό τώρα. James Stone, One Hit Wonder, με τη μεγάλη Jocelyn Brown. Ένας ύμνος για τις μεγάλες κυρίες της soul μουσικής, με τίτλο She Got Soul.

0: Jennifer Holliday, Jean Knight, Roberta Flack. You know they all got something.
1: James Stone, Jocelyn Brown, She Got Soul. Και συγγνώμη, αλλά μόνο εγώ δεν κατάλαβα πότε τελειώνει η πρώτη ώρα. Πόσο γρήγορο ήταν αυτό. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Mark Ronson. Και η ιδιαίτερη περίπτωση της Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

Proletaire. The Misfit Song, δεύτερη ώρα στον Ευρακέ FM και το 919.gr. Η αφεντιά μου, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, για τρίτη εβδομάδα της σεζόν και την πρώτη του σχολείου, πρώτη βασική δηλαδή. Που σας έχω μαντρωμένους όλους στα αυτοκίνητα το πρωί και πολλοί από εσάς μας πήρατε και στη δουλειά από το 919.gr. Το καλοκαίρι δεν έφυγε, αλλά η θερμοκρασία είναι πια ανθρώπινη. Ζεις και χωρίς air condition. Καλημέρα, Λεκό. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Σας έλεγα την πρώτη ώρα για τον Game of Thrones. Τυχερά τα παιδιά που ζουν Αθήνα, τους είναι πιο εύκολο. Για μας είναι πιο δύσκολο και κοστίζει. Και κάπου εκεί συνεχίζουν τα καλά της Αθήνας. Τώρα να πούμε την αλήθεια, μην παραπονιώσετε Αθηναίοι. Έχετε τα χίλια στραβά. Συνάντησε μια πόλη πάρα πολύ βρώμικη.